0: εναλλακτικούς δρόμους. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η επικίνδυνη διαρροή τοξικού μολύβδου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας. Παρεμβάσεις για τις αγροτικές ζημιές στην Καβάλα από την κακοκαιρία και τον Περονόσπορο. Λύσεις από τον ΕΛΓΑ ζήτησε ο Γιάννης Πασχαλίδης. Η Κική Λαζαρίδου, νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Σπύρος Κατσικαρώνης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Κυπαρίσι Μίχου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
14: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
15: The

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Καλοκαίρι, Ιούλιος εδώ και εγώ έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Olivia Dean. Ήταν το Man I Need και ένας από τους ανθρώπους που σημάδεψαν την dance μουσική του 2000 επιστρέφει δυναμικά. Ο DJ Sammy παρουσιάζει το νέο του single Magnetize, μια σύγχρονη dance παραγωγή που συνδυάζει έντονο συνέστημα με club ενέργεια. Το τραγούδι μιλά για εκείνη τη μαγνητική έλξη που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε μια σχέση ακόμη και όταν ξέρεις πως δεν σου κάνει καλό. Ο DJ Sammy, κατά κόσμο Samuel Buraya, κατάγεται από τη Μαγιόρκα και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ευρωπαϊκής vocal dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2002 με την διασκευή του στο Heaven που έφτασε στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην καριέρα του έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το τελευταίο της single Love Sensation, αν και μόλις κυκλοφόρησε το Confessions 2, το οποίο περιέχει σούπερ χορευτικές επιτυχίες. Αλλά ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Αγαπημένα summer hits που ακούγονται υπέροχο από το Ηλιο Βασίλεμα, θα φιλοξενεί αυτή η ενότητα αυτή την εβδομάδα. Για σήμερα σας έχω το στυλ των JJ. Το ιδιαίτερο σε αυτό το τραγούδι είναι ότι η original version δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα. Υπάρχει στο YouTube, έχοντας συγκεντρώσει εκατομμύρια views, όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάρει άδεια για τη χρήση του sample που έχει, καθώς βασίζεται στο Still Dre του Dr. Dre. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρη μου ο Γιάννης και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Second Voice και Let Me Be μία από αυτές. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Ιουλίου 2007 η Avril Lavigne μηνύθηκε από μέλη του rock group των 70s The Rubinous, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η pop star αντέγραψε ένα από τα τραγούδια τους. Οι δημιουργοί James Gaguer και Tony Dunbar είχαν γράψει στην αγωγή τους ότι το girlfriend της Καναδέζας είναι κλεμμένο από το δικό τους track I Wanna Be Your Girlfriend. Σε δήλωσή τους είχαν πει ότι ο στίχος, ο ρυθμός και η μελωδία είναι όλα ίδια. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι το pop anthem της Avril Lavigne έγινε μεγαλύτερη επιτυχία της στην Αγγλία καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Medusa και Rani στο νέο single Silence και πάει τώρα στη συνεργασία του Smoke Ono με την Shawnee Dez. Το Let Go συνδυάζει την έντονη επιρροή της house μουσικής του Σικάγο με μια ξέχνιαστη καλοκαιρινή αίσθηση. Είτε το ακούσεις σε μια καφετέρια είτε κατά τη διάρκεια μιας στιχτενής εξόδου, το Summer Heat προσφέρει μια μεταδοτική ενέργεια έτοιμη να σε κάνει να χορέψεις. Ο Smoke Ono πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από την ιαπωνική λέξη Smoko, που στη slang σημαίνει διάλειμμα για τσιγάρο ή χαλάρωση. Μάλιστα έχει ένα τατουάζ στο σώμα του που γράφει Talk Less, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι του αρέσει να μιλάει μόνο μέσω των τραγουδιών του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Μπάουζα και Love Myself. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες από τις 6 συνολικά γεωτρήσεις ή εισπίεσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η νέα εξέδρα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή βρίσκεται στο πέραμα για εργασίες. Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη οδηγός μηχανής στην Καβάλα, εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Συνελήφθη ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος στην Εγνατία Οδό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς. Συνελήφθη άνδρας στη Θάσο για παραβίαση των κανόνων ευζοίας του σκύλου του. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Μια δύσκολη, όπως λέει, αλλά επιβεβλημένη απόφαση. Μπαράζ τηλεφωνικών απατών καταγράφεται στην περιοχή του Νέστου. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Εγκλωβίστηκε ασθενοφόρος στο λιμάνι της Θάσου λόγω κίνησης και έλλειψης σχεδιασμού. Έκκληση για βοήθεια. Απευθύνουν στις αρχές οι διασώστες που είναι από μακριά και ήρθαν να καλύψουν κενά, να τους δοθούν πληροφορίες για εναλλακτικούς δρόμους. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η επικίνδυνη διαρροή τοξικού μολύβδου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας. Παρεμβάσεις για τις αγροτικές ζημιές στην Καβάλα από την κακοκαιρία και τον Περονόσπορο. Λύσεις από τον ΕΛΓΑ ζήτησε ο Γιάννης Πασχαλίδης. Η Κική Λαζαρίδου, νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Σπύρος Κατσικαρώνης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Κυπαρίση Μίχου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, άκρος, θα έλεγα.
2: Και σοβαρότητα.
1: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
1: Έτσι, γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια. Είναι όλα μαζί. Όλα αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
2: Ποιος μάσκα τραμάδος έβιβαλη ή πειραγμένη που ακούτε.
1: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
2: Παγκόσμια νομίζω. Ημέρα αγροτικής ανάπτυξης γράφει έτσι, εδώ πέρα το ιερωτολόγιο.
1: Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σου αρέσει, αυτό το κρατάς.
1: Το κρατάω, εντάξει.
2: Καλά, μην πετάς και τις κούχες, μην χαίρεσαι τόσο.
1: Αγροτικής συρρήκνωσης.
2: Ανάπτυξη.
1: Συρρήκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
2: Ανάπτυξη, λέμε.
1: Αχ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
2: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
1: έχουμε
2: που θα
1: τόσα νέα που δεν τα λέμε.
2: Είναι απίστευτα. Είναι
1: έχουμε
2: απίστευτα.
1: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές στα μέρη μας τώρα, αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχει ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε.
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους κρυούς. Κρυαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όρημη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει, έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά, εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά, χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιοί, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείτε οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σου το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα κακό... για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω, όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβες. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ο Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι του μήνα σήμερα.
2: Νιώθουμε τόσο συναρπαστικά όσο...
1: Έξι του Ιούλη. Έξι του Ιούλη.
2: Έξι Ιουλίου λοιπόν.
1: Γιατί, ωραία δεν είναι.
2: Αμέ, ζεστό.
1: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερόβραστο. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
2: Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση. Και βγαίνουν μετά... και όλα εκείνα, έτσι, τα ωραία τα κουνουπάκια.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
1: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
2: Παιδί μου είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μια μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
1: Έτσι.
2: Είδες. Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
1: Πρέπει να βάζεις κουνουπικά.
2: Καλημέρα μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, γιατί.
2: Επίθεση.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παρέτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Και
1: μοναδικά
0: καλοκαιρινά.
1: Και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Είναι ωραία. Δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν. Ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορείς να φύγεις, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθείς σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξεις.
1: Θέλεις να σου πω ότι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται. Άλλος...
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια. Και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ, 8, 7. 6, 5, 4, δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς. Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει όντως πολύ
0: 38,
1: μικρό.
0: Τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Ξέρεις, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν για να τα βοηθήσουν.
0: Αρχίζεις μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω. Αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσα σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό, τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι άλλη ιστορία, τελείως. Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες από τις 6 συνολικά γεωτρήσεις εισπίεσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η νέα εξέδρα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή βρίσκεται στο πέραμα για εργασίες. Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής στην Καβάλα, εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Συνελήφθη ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος στην Εγνατία Οδό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς. Συνελήφθη άνδρας στη Θάσο για παραβίαση των κανόνων ευζοίας του σκύλου του. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Μια δύσκολη, όπως λέει, αλλά επιβεβλημένη απόφαση. Μπαράζ τηλεφωνικών απατών καταγράφεται στην περιοχή του Νέστου. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Εγκλωβίστηκε ασθενοφόρος στο λιμάνι της Θάσου λόγω κίνησης και έλλειψης σχεδιασμού. Έκκληση για βοήθεια. Απευθύνουν στις αρχές οι διασώστες που είναι από μακριά και ήρθαν να καλύψουν κενά, να τους δοθούν πληροφορίες για εναλλακτικούς δρόμους. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η επικίνδυνη διαρροή τοξικού μολύβδου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας. Παρεμβάσεις για τις αγροτικές ζημιές στην Καβάλα από την κακοκαιρία και τον Περονόσπορο. Λύσεις από τον ΕΛΓΑ ζήτησε ο Γιάννης Πασχαλίδης. Η Κική Λαζαρίδου, νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Σπύρος Κατσικαρώνης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Κυπαρίσι Μίχου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
2: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος.
2: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Πέρα Δευτέρα. Από τα ζώδια, έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
1: Ήρθε
2: και
1: η
2: σε αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμς, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
1: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
2: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο. Και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες. Αυτό που σου λένε, στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου. Mm-hmm. Και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
1: 20% εξωγήινος.
2: Αυτό, αγιά σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
1: Τι είναι αυτά?
2: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια. Δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο. Και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που... που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια, οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
2: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, δεν μπορεί να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότης,
2: και μάλιστα μεταφέρει...
1: υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
2: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό που τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία, που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας. Δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε, Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να
1: βάλει...
0: τραβήξει, δηλαδή. Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου.
1: Παιδί μου, έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη, δουλεμένη.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: κουρουμουντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρίσκεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά
0: παραλία είναι, δουλειά
1: όχι με
0: είναι.
1: Τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι, και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Shen Long φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
1: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
2: Ότι άφησε κάποιο αντικείμενο.
1: Ποιος το άφησε?
2: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι
1: είναι
2: εκεί.
1: Λοιπόν ένα κινέζικο,
2: κάτι, το οποίο...
1: κινέζικο διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο. Ναι.
2: Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
1: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
2: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
1: Μάλιστα.
2: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, η μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
1: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση κατά.
2: Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
1: Όχι, λέω σε έκταση.
2: Ναι.
1: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια. Έχει, και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
2: Ναι.
1: Μυστικά, ας πούμε.
2: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
1: άγνωστο
2: έχει
1: άγνωστο
2: να βρεθεί εκεί πάνω.
1: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά αυτά τα πράγματα.
2: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
1: Ναι, βέβαια, τι. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα.
2: Αυτό, αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο παπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα φού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα σπροξίδιο ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και
0: γύρισα
1: πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και της λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες? Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ ποπάι. Τζίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει. Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβάλλει η Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστή στο ραντεβού.

0: και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες από τις 6 συνολικά γεωτρήσεις ή εισπίεσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η νέα εξέδρα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή βρίσκεται στο πέραμα για εργασίες. Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής στην Καβάλα. Εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Συνελήφθη ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος στην Εγνατία Οδό. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για την πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς. Συνελήφθη άνδρας στη Θάσο για παραβίαση των κανόνων ευζοίας του σκύλου του. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Μια δύσκολη, όπως λέει, αλλά επιβεβλημένη απόφαση. Μπαράζ τηλεφωνικών απατών καταγράφεται στην περιοχή του Νέστου. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Εγκλωβίστηκε ασθενοφόρο στο λιμάνι της Θάσου λόγω κίνησης και έλλειψης σχεδιασμού. Έκκληση για βοήθεια. Απευθύνουν στις αρχές οι διασώστες που είναι από μακριά και ήρθαν να καλύψουν κενά, να τους δοθούν πληροφορίες για εναλλακτικούς δρόμους. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η επικίνδυνη διαρροή τοξικού μολύβδου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας. Παρεμβάσεις για τις αγροτικές ζημιές στην Καβάλα από την κακοκαιρία και τον Περονόσπορο. Λύσεις από τον ΕΛΓΑ ζήτησε ο Γιάννης Πασχαλίδης. Η Κική Λαζαρίδου, νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Σπύρος Κατσικαρώνης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Κυπαρίσι Μίχου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ηρέμησε.
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κέφαλος. θέλω υπομονή, τρυφερότητα και μια μάρκα που δεν μπορώ να την πω.
1: Τι εννοείς?
2: Προδέρμ.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Το είπα.
1: Για την ηλικία σου μια χαρά.
2: Καλά είναι.
1: Διατίθεται και σε όλα τα περίπτερα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως δεν λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εσύ λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Πόσο καλοκαίρι θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι. Ναι. Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σ' ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ, ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμαντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, να λέμε και για καινούριες ταινίες.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι και καραμπινάτη ταινία. Θα πάει πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Λες, ε?
1: Ναι.
0: Το έχεις ψάξει, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχω δει και τα 3 τρέιλερ που έχουν βγει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ένα. Πολύ ωραία ιστορία φαίνεται να είναι. Δεύτερον, είναι και το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής. Ζεντάγια και Τόμ Χόλαντ.
0: Αυτοί τώρα παντρεύτηκαν.
1: Έτσι λέει, είναι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι σαν να είναι παντρεμένοι, μένουν μαζί, είναι αραβωνιασμένοι, οκ. Okay.
0: Και μιλάμε για το Spider-Man Brand New Day, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Ασυζητητή θα το δω.
0: Και μάλιστα πρόσεξε, έγινε και μια έτσι σχετική εκδήλωση,
1: ναι,
0: promotion της ταινίας, mm-hmm, όπου εμφανίστηκε βεβαίως και η Ζεντάγια, πόσο
1: μπορεί,
0: η οποία πρόσεξε, φορούσε ημιδιαφανή τουαλέτα από τούλι,
1: ναι,
0: σαν μια ράχνη.
1: Έτσι, γιατί φοράει τέτοια ρούχα με βάση την ταινία.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα πω ότι σοβάρεψε. Πάει, τη χάσαμε κι αυτή, έτσι.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Από το τόπλες να πηγαίνουμε σε ολόσωμο φόρεμα.
1: Πού ήτανε τόπλες η Ζεντάγια? Δεν θέλω να μου την κατηγορήσεις. Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Να σου δείξω 15.000 φωτογραφίες.
1: Είπα κι εγώ να πω κάτι. Παραμένει πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Τη συμπαθώ πολύ.
0: Μπράβο σου. Εσύ κι άλλα 1 δισεκατομμύριο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Εγώ εκτός.

0: Ώρα είναι 6:30.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Kavala News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Kavala News. Στους 102,8.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό όταν σου το εξηγούσα δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, καθόλου. Δεν κυκλοφορεί.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, μία επιχείρηση η οποία είναι η πιο βαρετή επιχείρηση του κόσμου, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα,
1: ναι,
0: και μπορεί να σου αποδίδει μέχρι και 40%.
1: Α, για μένα είναι αυτή η επιχείρηση. Για εξήγησέ τη μου.
0: Είναι αυτό το καινούριο κόλπο με χώρους που νοικιάζουν διάφορες εταιρείες που σου στέλνουν τα εμπορεύματα που έχεις παραγγείλει από το εξωτερικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι κάποιοι χώροι λοιπόν όπου τους νοικιάζουν, τους κάνουν θηρίδες.
1: Και πας εσύ και τα παίρνεις τα πράγματα.
0: Δίνουν σε κάθε θηρίδα έναν κωδικό.
1: Ναι.
0: Και όταν έρθουν τα πραγματάκια σου,
1: ναι,
0: διαλέγουν ποιος χώρος είναι κοντά σε αυτό που έχεις δηλώσει.
1: Ότι και μένεις, στέλνουν.
0: Σου στέλνουν και σου λένε πήγαινε εκεί, ο κωδικός σου για τα πράγματά σου είναι αυτός.
1: Α, και γιατί δεν το καταλάβαινα.
0: Ξέρω τι να σου πω. Και αυτό έχει γίνει ακόμα περιζήτητο, γιατί πλέον υπάρχει και μια στενότητα στους μικρούς χώρους με τα διαμερίσματα που έχουν μεγάλη ζήτηση κτλ.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό θέλει μια διαμόρφωση σχετικά οικονομική.
1: Ναι, καλά, ναι, τι θες, το χώρο.
0: Και το ενοικιό σου.
1: Μάλιστα.
0: Λένε τώρα, ένα μικρό κέντρο έως 200 θύρες είναι αρκετό για την αρχή. Γύρω στα 300 τετραγωνικά θέλει μια επένδυση αρχική 60.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα υπολογίζουν ότι τα κέρδη σου,
1: ναι,
0: είναι πάνω από 40% στην επένδυση.
1: Είπες τώρα.
0: Δηλαδή εσύ παίρνεις το χώρο, τον δηλώνεις.
1: Αυτά είναι και κάθομαι σπίτι μου.
0: Αμέ.
1: Τέλεια.
0: Ωραίο δεν είναι.
1: Μην το συζητάς. Γι' αυτό δεν το καταλάβαινα, επειδή είναι πολύ έξυπνο.
0: Μου πάει, γιατί κάθομαι εγώ και κάνω εδώ πέρα εκπομπές.
1: Μπούρια θηρίδες.
0: Έτσι.

0: τώρα για αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Ακοιμάμαι το βράδυ, αλλά πότε έτσι, πότε αλλιώς, δηλαδή
0: είσαι
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Τις πιτζαμούλες του, να σώσει το κρεβατάκι του.
1: Ναι.
0: Θα σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο τσέρτ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversized ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά, φοράω τη φόρμα και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Ε, βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερίας.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν, ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή τώρα, και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: σε
1: έχω στο αγαπημένο τισέρτ τώρα.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά.
1: Αυτά
0: είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚ Α.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος.
0: Okay. Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες από τις 6 συνολικά γεωτρήσεις ή εισπίεσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η νέα εξέδρα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή βρίσκεται στο πέραμα για εργασίες. Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη οδηγός μηχανής στην Καβάλα, εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Συνελήφθη ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος στην Εγνατία Οδό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς. Συνελήφθη άνδρας στη Θάσο για παραβίαση των κανόνων ευζοίας του σκύλου του. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Μια δύσκολη, όπως λέει, αλλά επιβεβλημένη απόφαση. Μπαράζ τηλεφωνικών απατών καταγράφεται στην περιοχή του Νέστου. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Εγκλωβίστηκε ασθενοφόρος στο λιμάνι της Θάσου λόγω κίνησης και έλλειψης σχεδιασμού. Έκκληση για βοήθεια. Απευθύνουν στις αρχές οι διασώστες που είναι από μακριά και ήρθαν να καλύψουν κενά, να τους δοθούν πληροφορίες για εναλλακτικούς δρόμους. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η επικίνδυνη διαρροή τοξικού μολύβδου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας. Παρεμβάσεις για τις αγροτικές ζημιές στην Καβάλα από την κακοκαιρία και τον Περονόσπορο. Λύσεις από τον ΕΛΓΑ ζήτησε ο Γιάννης Πασχαλίδης. Η Κική Λαζαρίδου, νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Σπύρος Κατσικαρώνης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Κυπαρίσι Μίχου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
15: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού.
17: Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
18: Πλας.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε...
1: στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άλλα κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, παίζει, πάμε.

0: embassy.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι έμαθα.
1: Τι έμαθες?
2: Άκου, μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Για πες.
2: Σαν σήμερα το 1932,
1: μάλιστα,
2: στις 6 Ιουλίου δηλαδή,
1: ναι,
2: εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμασκά στην Ελλάδα η θερινή ώρα.
1: Πότε?
2: Το 1932, άκου.
1: Όχι ρε
2: φίλε. Ναι, άκου. Εφαρμόστηκε μόνο για 6 μήνες.
1: Έγινε στη δεκαετία του 80.
2: Στη δεκαετία του 70, αλλά θα σου πω πώς θα καταλήξουμε εκεί.
1: Για πες.
2: 6 μήνες άντεξαν οι Έλληνες.
1: Εντάξει.
2: Το παράτησαν.
1: Μαγιά τους.
2: Και μπράβο τους. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν μεταβαρίων και κλάδων.
1: Okay.
2: Όμως το 1975,
1: μάλιστα,
2: εν μέσω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης,
1: μάλιστα,
2: για να μπορούν να ανοίγουν λιγότερο τα φώτα και να καίνε λιγότερο. Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβλημα,
1: ναι, το
2: του
1: ξέρω,
2: ρεύματος.
1: Το έχω διαβάσει.
2: Αποφασίσανε, ναι, ότι θα ξαναγίνει καθολικά πλέον,
1: ναι,
2: η θερινή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Από το 1975 τυρανιόμαστε μια ώρα μπρος, μια ώρα πίσω.
1: Και πόσες φορές έχουν πει ότι δεν θα ισχύσει.
2: Μπράβο, ναι, αλλά από το 1932 την επανάστασή μας την είχαμε κάνει εμείς οι Έλληνες, για να ξέρεις.
1: Προπολούμεθα, παιδί μου.
2: Το είχαμε στείλει κανονικά.
1: Προπολούμεθα κανονικά.
2: Άιντε να δούμε.
1: Στην προπόνηση στο μυαλό μας. Είπα προπόνηση.
2: Είπες.
1: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
2: Πώς το συνδυάζεις.
1: Αλίμονο. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική και αερόμπι. Πολλά.
2: Πολλά και προνομιακά δίδακτρα.
1: Βέβαια.
2: Και πώς τα εξασφαλίζουμε?
1: Μαθαίνετε τα πάντα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-52-79-500
2: 210-96-40-117
1: ή με ένα κλικ, όπως λέει και η Άννα, www, όχι 3W, έτσι, www.eekalpha.gr. Γελάς,
2: τι να κάνω.
1: Πάμε, Κώστα, πάμε. I could

0: Λοιπόν, νομίζω, έχω την αίσθηση και από feedback που παίρνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό το τυπάκι εδώ,
1: 100% συμφωνώ,
0: tips, έτσι, είναι το κλου της ιστορίας.
1: Το κλου της ημέρας είναι κάθε μέρα. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα μας πεις να φάμε.
0: Κοίταξε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν σας τα λέω εγώ, μας τα λέει ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, έτσι.
1: Είναι και εύκολα και γρήγορα.
0: Και είναι και ωραίες ιδέες.
1: Και είναι και ωραίες ιδέες.
0: Για απόψε Δευτέρα, λοιπόν, μαύρα φασόλια. Λατρεύω, ε.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν, ε.
0: Ρύζι, μαύρα φασόλια, αβοκάντο, καλαμπόκι, τρελαίνομαι. Σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι αντί για sour cream,
1: ναι,
0: έτσι, και όλα αυτά μπουρίτο bowl style.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχει κάποιος και καμία αραβική πίτα,
0: πόπο τρελαίνω,
1: και δεν φοβάται τις θερμίδες,
0: καλοκαιράκι,
1: ανακάτεψε το όλο αυτό, φίλε μου, βάλ το μέσα στην πιτούλα,
0: πεθαίνω,
1: και βγες έξω στο μπαλκόνι,
0: έτσι. Αυτό.
1: Να αναστενάξει το μπουρίτο μπολ.
0: Summer time. Yes, μ' αρέσει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ, αυτός δεν είχε μπλεχτεί με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Αλλά γιατί δεν έχει κάνει. Έχει ανοίξει και έχει κλείσει επιχειρήσεις. Αυτός με εκεί εστιατόριο είχε κάνει.
0: Εστιατόρια, μετά είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, καλλιτικά.
1: Καλλιτικά, μετά είχε κάνει και μία σειρά αθλητική, νομίζω. Ναι. Μιλάμε για το Ρόμεο Μπέκαμ, έτσι, το μεγάλο.
0: Okay.
1: Αυτό που δεν μιλάει στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι. Τώρα βγαίνει και στην μεγάλη οθόνη, στο κινηματογράφο.
1: Ναι, αλλά σε άλλη χώρα, δεν θα γίνει Ρώμα. Στην Αγγλία πήγε δίπλα.
0: Έτσι, πού?
1: Στη Γαλλία.
0: Α, μάλιστα. Με τον Πολ Κυρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπένζαμιν Βουαζέν.
1: Α, αυτά είναι. Όλοι πασίγνωστοι.
0: Πρόσεξε, όμως το cast είναι και μία θεά.
1: Για πες την, ναι.
0: Πολύ παλιά, αλλά θεά, ρε αγάπη.
1: Για
0: μου.
1: Πες.
0: Κατρίν Ντενέβ.
1: Α, υποκλίνομαι. Έτσι. Κατρίν Ντενέβ.
0: Λοιπόν, ο κύριος, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, στο Forty Love. Έτσι,
1: αυτό
0: νέα
1: μου
0: ταινία.
1: Θυμίζει τένις.
0: Ε?
1: Τένις.
0: Α, ναι, Forty Love, μπράβο, 40-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον, εκεί γύρω στο Νοέμβριο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, στις γαλλικές αίθουσες.
1: Ναι, γιατί πού, πού άλλο θα το πάρει.
0: Sorry, αλλά νομίζω ότι εκεί θα μείνει.
1: 1-0.
0: Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Forty Love, αυτό είναι.

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχει λύσει και καλά κάνεις.
1: Ε, ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωτα. Και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει
0: φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει, δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-14.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής, που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι, ναι, τα μεγάλα, ναι, singles, ναι, ναι, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: μποκούμπερδε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες από τις 6 συνολικά γεωτρήσεις ή εισπίεσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η νέα εξέδρα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή βρίσκεται στο πέραμα για εργασίες. Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής στην Καβάλα. Εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Συνελήφθη ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος στην Εγνατία Οδό. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για την πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς. Συνελήφθη άνδρας στη Θάσο για παραβίαση των κανόνων ευζοίας του σκύλου του. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Μια δύσκολη, όπως λέει, αλλά επιβεβλημένη απόφαση. Μπαράζ τηλεφωνικών απατών καταγράφεται στην περιοχή του Νέστου. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Εγκλωβίστηκε ασθενοφόρος στο λιμάνι της Θάσου λόγω κίνησης και έλλειψης σχεδιασμού. Έκκληση για βοήθεια. Απευθύνουν στις αρχές οι διασώστες που είναι από μακριά και ήρθαν να καλύψουν κενά, να τους δοθούν πληροφορίες για εναλλακτικούς δρόμους. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η επικίνδυνη διαρροή τοξικού μολύβδου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας. Παρεμβάσεις για τις αγροτικές ζημιές στην Καβάλα από την κακοκαιρία και τον περονόσπορο. Λύσεις από τον ΕΛΓΑ ζήτησε ο Γιάννης Πασχαλίδης. Η Κική Λαζαρίδου, νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Σπύρος Κατσικαρώνης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Κυπαρίσι Μίχου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
14: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας. Για τους ιδιοκτήτες που θα εντοπιστούν να παραβιάζουν την νομοθεσία, προβλέπονται αυστηρότατες κυρώσεις με πρόστιμα έως και τις 20.000 ευρώ. 66 αγροδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες σε όλη τη χώρα. Στις 5 πρώτες ημέρες του Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Οι συλλήψεις αφορούν εκτέλεση θερμών εργασιών, χρήση μηχανημάτων, αγροτικών εργασιών, καύση υπολοιμάτων και άλλες αμελείς ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μάνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε διαμέρισμα στο Παγκράτη έπειτα από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του. Τροχαίο ατύχημα κοντά στην Αλμύρα στην παραλιακή Εγνατία όταν όχημα με τουρκικές πινακίδες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του αναποδογύρισε και κατέληξε στο πρανές του δρόμου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τους 5 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Βόλες προς τη Δημοτική Αρχή Παγκαίου για την εικόνα εγκατάλειψης στις ελεύθερες παραλίες εξαπέλυσε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρίτη. Η ίδια διαρωτάται πού ακριβώς αξιοποιούνται οι υψηλές εισπράξεις του Δήμου από τις μισθώσεις, τονίζοντας ότι η φροντίδα του δημόσιου χώρου δεν είναι μόνο βιτρίνα, αλλά ζήτημα ασφάλειας και σεβασμού. Τη Καβάλα αναμένεται να επισκεφτεί την ερχόμενη Κυριακή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Η επίσκεψή του στη Καβάλα αποτελεί είδηση, καθώς από την τελευταία φορά που ήρθε στο εργοστάσιο ήταν πριν από 16 χρόνια. Θα κάνει τα θυρανίξια του νέου παρεκκλησίου που έχει ανεγερθεί μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ ακούγεται ότι θα είναι μαζί τους και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα αίθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί έως 3 αμποφόρ, ενώ στο Θρακικό Πέλαγος άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί επίσης έως 3 αμποφόρ. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το e-Pavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Καβάλα News.
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας. Για τους ιδιοκτήτες που θα εντοπιστούν να παραβιάζουν την νομοθεσία, προβλέπονται αυστηρότατες κυρώσεις με πρόστιμα έως και τις 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις στις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

0: μειώσεις στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Η λίστα θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως 10% σε 500 προϊόντα όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 5% στο πρώτο τρίμηνο φέτος, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε μόνο στην Κροατία 21,9% και τη Βουλγαρία 6,4%. Τροχαίο ατύχημα κοντά στην Αλμύρα, στην παραλιακή Εγνατία, όταν όχημα με τουρκικές πινακίδες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε και κατέληξε στο πρανές του δρόμου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι 5 επιβάτες. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλε ο Κώστας Αντωνιάδης. Ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του Χρήστου Μέτιου και την Περιφερειακή Αναγέννηση. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Βόλες προς τη Δημοτική Αρχή Παγκαίου για την εικόνα εγκατάλειψης στις ελεύθερες παραλίες εξαπέλυσε η επικεφαλής αντιπολίτευσης Μαρία Βαρίτη. Η ίδια διαρωτάται πού ακριβώς αξιοποιούνται οι υψηλές εισπράξεις του Δήμου από τις μισθώσεις, τονίζοντας ότι η φροντίδα του δημόσιου χώρου δεν είναι μόνο βιτρίνα, αλλά ζήτημα ασφάλειας και σεβασμού. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφτεί την ερχόμενη Κυριακή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Έχει να έρθει στην Καβάλα εδώ και 16 χρόνια. Θα κάνει τα θυρανίξια του νέου παρεκκλησίου που έχει αναγερθεί μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ενώ ακούγεται ότι θα είναι μαζί τους και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 25920 62 472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Έχεις ιδέα?
18: Τι είναι αυτό?
17: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
18: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
17: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
18: Πρώτη φορά το ακούω.
17: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
18: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
17: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
18: 6944-577-386.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
19: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
20: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
1: Coffee Press.
20: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
21: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
22: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
23: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
24: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
25: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
26: Ακούστε μας ζωντανά.
25: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
26: Από το e-Pavla Radio.
25: Από το live24.gr.
26: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
27: Στον κήπο της Γεστινής.

φόβου της αδύνατης ψυχής. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 και για γραπτά μηνύματα στο Viber 6985-870-059. Έχει πέσει πολύ γλέντι το Σαββατοκύριακο. Τη γλεντάνε την κυβέρνηση από τους Φαρσέρ μέχρι τους μέχρι το Σαμαρά με τα TikTok. Μπήκε και ο Σαμαρά στη νέα τεχνολογία. Η πλάκα δεν έχει τελειωμό. Και τι ακούμε συνέχεια. Η κυβέρνηση τον ίδιο, στο ίδιο καμβά κινείται με πολιτικές και με λογικές της δεκαετίας του 40-50, εκεί άντε και μέχρι το 60, τον ίδιο τρόπο μετέρχεται για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το γλέντι. Λέω πολλές φορές ότι αν είχε χιούμορ η αντιπολίτευση και η αριστερά, θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει με τελείως με τρολάρισμα πια, γιατί αν τους ακούς είναι η κυβέρνηση σε τέτοιο πανικό και σε τέτοια απόγνωση που λειτουργεί σαν παράκρουση αυτό που βλέπουμε. Βγαίνουν έξω, όλα γίνονται καλά, διορθώνουμε τα πάντα, πάει ο νόμος Κατρούγκαλου, τον διαλύσαμε, τα σούπερ μάρκετ είναι όλα, δουλεύουν, να τα, οι τιμές πέσανε, το Ταμείο Ανάκαμψης τα έχει δώσει όλα, έχει ξεβρακωθεί, το χρήμα πέφτει ρέι από παντού, τα πάντα λειτουργούν. Για τα νοσοκομεία άψογα δουλεύουν, δεν υπάρχει τίποτα, οι συγκοινωνίες όλα δουλεύουν άριστα, άμα τους ακούσετε αυτά λένε. Γι' αυτό λέω ότι αν είχε χιούμορ η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ξεκινάει πάντα όλοι αυτοί που βγαίνουν έξω και να τους πει: καταρχήν ξεκινάμε δίνοντας συγχαρητήρια στην λαοπρόβλητη κυβέρνηση που τα έχει διορθώσει όλα, κάτι ελάχιστα απομένουν για να μπορέσουμε να ζήσουμε στη γη της επαγγελίας. Αλλά δεν έχει χιούμορ. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Τώρα εισάγω κενά δαιμόνια θα μου πείτε, αλλά δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς, παιδιά. Μόνο με την πλάκα σοβαρά να τους αντιμετωπίσει. Προσέξτε τώρα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με το καλημέρα. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση να μας λέει ότι οι Ρώσοι Φαρσέρ χρησιμοποίησαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και έκαναν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να παρασύρουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, σε μια συνομιλία που κύριος είδε τι έβγαλε. Και ακούσαμε λοιπόν χθες τους Ρώσους που βγήκανε με το προσωπάκι τους και μας είπανε τίποτα από όλα αυτά δεν κάναμε. Ένα απλό Gmail χρησιμοποιήσαμε και κάναμε και λίγο μακιγιάζ. Ούτε τη γλώσσα, ούτε τη χρειά της φωνής μας δεν αλλάξαμε. Πέστε μου τώρα εσείς. Αυτό το ρημάδι το τηλέφωνο που θα χτύπαγε στις 3 η ώρα, αλλά χτύπησε πολύ νωρίτερα και έγινε συνεννόηση. Ποιος το σήκωσε και αποκάλυψε όλα αυτά τα μυστικά της χώρας. Ο Θάνος Ντόκος λοιπόν, ο Σύμβουλος Ασφαλείας, ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού με τον οποίο σχεδιάζεται η ασφάλεια της χώρας, της κυβέρνησης και των πολιτών της. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν τα αντιμετωπίζουν, τα ρίχνουν με μία απλή κίνηση. Σαν να στέλνεις ένα mail, να λες τώρα εγώ δηλαδή θέλω τώρα με πιάνει εδώ, έχω μια στοιχειώδη γνώση της τεχνολογίας, έχω, μπορεί να στείλω ένα mail στον Τραμπ
και να του πω σε καλό, γιατί είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας και θέλω να μου πεις τι θα γίνει με τα F-35 και να τα κουβεντιάσουμε και λοιπά. Και να τσιμπήσει ο Τραμπ και να καθίσει και να μου εξηγεί γιατί θα μου δώσει τα F-35. Παιδιά, είναι για πλάκα όλα αυτά, έτσι, καταλαβαίνετε. Και αν τους ακούσετε, άκουγα τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία βγήκανε και μας είπανε ότι σιγά τώρα, λέει, τι έγινε τώρα, άκουγα χθες τη Σοφία Βούλτεψη, αλλά δεν είναι μόνο η Σοφία Βούλτεψη, η οποία έχει μια ιδιάζουσα προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα και έχει και βαθιά γνώση, ας πούμε, του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού και τα συνδέει όλα με τον υπαρκτό σοσιαλισμό, οπότε δεν μπορώ και να πω, ας πούμε, πόσο σοβαρή προσέγγιση είναι, αλλά είναι και άλλοι σοβαροί που βγήκανε. Και μας λέγανε, εντάξει, λέει, σιγά τώρα έχουν κάνει φάρσα σε τόσους, έχουν κάνει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στον ένα, στον άλλο. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η φάρσα εκεί πληρώθηκε. Η Μελόνι ξύλωσε όλο το μηχανισμό και η Γαλλία επίσης. Εδώ πέρα μας λένε ότι τίποτα, ένα τυπικό θέμα ήταν και δεν συντρέχει κανένας λόγος αντιμετώπισης. Ωραία, πάμε λοιπόν. Τι είδαμε μέσα από όλα αυτά λοιπόν? Είδαμε το κυριακάτικο πλέον και καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος μας ξαναθυμήθηκε τον εμφύλιο πόλεμο και άρχισε λοιπόν να μας μιλάει με διχαστικές λογικές μετερχόμενος μέσων που λίγο πολύ τα ζήσαμε, ρε παιδιά, τα ζήσαν οι παλιότεροι από το μετά τον εμφύλιο, μετά τις δεκαετίες του 50, του 60, ακόμα και στη δικτατορία. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κάπου πρέπει, όταν επικαλούνται την τεχνητή νοημοσύνη και, και την εξελιγμένη μορφή της λειτουργίας των κρατών με όλα τα αυτά, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν λογικές, ας πούμε, του 50. Λυπάμαι δηλαδή, αλλά δεν γίνεται, αυτοτρολάρονται. Στοιχειώδηνο, τι μας είπε χθες? Ότι είναι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα και αν ενοχλεί κάποιος. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι που ενοχλούνται επειδή θέλει να επιβάλλει τους νόμους? Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Αυτά μας είπε ο Πρωθυπουργός. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Αυτό έλεγε το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι θρασίδηλοι, δεν ξέρω ποιοι είναι που παριστάνουν τους επαναστάτες, είναι ακόμα ασύλληπτοι. Μας λέγανε ότι είναι θέμα ολίγων ωρών να συλληφθούν, έτσι. Και αρχίζουν πλέον να ενεργοποιούν τους καχύποπτους αυτής της χώρας που μιλήσανε για προβοκάτσια, για στημένο παιχνίδι. Δεν το συζητάω για την Βορυχία, είναι αυτό, έτσι. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το παραλήρημα, τέλος πάντων, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός? Συνέδεσε λοιπόν τα γεγονότα όλα αυτά και με την περίοδο της κρίσης, της χρεοκοπίας, ρε παιδιά, κρίση το λένε, η οποία όμως ξεκίνησε από το δημοψήφισμα. Δεν ξεκίνησε από πριν, τα συνέδεσε όλα αυτά για να μπλέξει λίγο και το Τσίπρα και όλα αυτά τα πράγματα. Για την καθημερινότητα που ζούμε στα σκάνδαλα και όλες αυτές τις καταστάσεις δεν είπε κουβέντα, όπως πάντα. Τι να πει, δεν χρειάζεται, έχουν λυθεί όλα αυτά, τα έχουμε δεχτεί. Ούτε η καθημερινότητα αναδείχθηκε, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε οι υποκλοπές, ούτε ο ΠΚΠ που είδαμε τι έγινε, αναβαθμίστηκαν και οι κατηγορίες και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν δεν συζητήθηκαν. Μιλάει για άλλες καταστάσεις. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν, πάμε ένα σήμα έτσι λίγο να πάρουμε μια ανανάσα.

0: Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι τόσο απλά και απλοϊκά? Δημιουργούν μια κατάσταση αποσταθεροποίησης ευρύτερα στο ψυχικό, στον κόσμο, στην ιδεατή εικόνα του μέσου Έλληνα, για να εμφανιστούν οι ίδιοι και ο Πρωθυπουργός ως δύναμη σταθερότητας. Βάζουν λοιπόν όλο το σύστημα να υποτίθεται να αντιπαρατίθεται, όλο το πολιτικό σύστημα, κόμματα, το ένα, το άλλο, αφυπνίζουν ας πούμε συνειδήσεις, και τι θέλουν μέσω αυτών? Να δείξουν ότι είμαστε οι μοναδικοί εγγυητές της ομαλότητας. Αυτό είναι η επιδίωξη. Αμελάτε όμως που τα προβλήματα είναι τόσο μεγαλύτερα από αυτή την λογική τους, που μιλάνε από μόνα τους και πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις ακόμα και που δεν τους πιστεύει κανένας. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε απόγνωση. Είναι και σε τέτοιο πανικό που δεν ξέρουν πώς να χειριστούν μια κατάσταση. Έχουν πάθει αυτή η παντοδυναμία την οποία θεωρούσαν ότι έχουν στο επικοινωνιακό επίπεδο, νομίζω ότι είναι και αυτό μια εικονική πραγματικότητα. Να σας πω λοιπόν το, έτσι από, για να καταλάβετε πώς το εννοώ. Όταν βγήκε αυτός ο συνομιλητής του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου, ο επικοινωνιολόγος Ανδρέας Δρυμνιώτης, και είπε σε μια εκπομπή ότι θα συσπηρωθούν όλοι στην αντιπολίτευση για να στείλουν το Μητσοτάκη στη φυλακή, κάποιοι απόρρισαν πώς το είπε αυτό το πράγμα, έτσι, πώς του ήρθε να πει τέτοια πράγματα, και βεβαίως ενόχλησε και το ίδιο το Μαξίμου και του είπανε: αδερφέ, μαζέψου, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι εύκολο. Όμως δεν περάσανε λίγες μέρες που είδαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε σε φιλικό μέσο, στο Liberal, ο οποίος είπε τα ίδια. Τι είπε λοιπόν επιλέξει? Ότι στην αντιπολίτευση, λέει, διακινούν τη θεωρία ότι θα μαζευτούν όλοι μαζί για να μας βάλουν στη φυλακή. Γιατί φοβούνται τη φυλακή? Τι κάνανε? Εδώ είναι το χιούμορ. Κάνανε τίποτα? Τι έκανε? Όλα σωστά δεν γίνανε? Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τους γλεντάνε όλοι και οι ίδιοι αυτοτρολάρονται, αντιμετωπίζουν την κατάσταση χωρίς, με μέσα και με όπλα τα οποία δεν περνάνε πλέον στην κοινωνία. Και έρχεται λοιπόν ο Σαμαράς και τους κάνει πλάκα με ένα βίντεο το οποίο ανάρτησε με τον σύμβουλο επικοινωνίας του, τον Νίκο Τσούτσια. Βγάλαν στο TikTok μια συζήτηση μεταξύ τους και τους έχει πιάσει τρέμουλο. Τι είπε ο Σαμαράς? Ότι η Μένινε Ντόρα Μπακογιάννη δεν έχει ξεπεράσει τα τραύματά της 17 χρόνια μετά την ήττα που υπέστη στις εσωκομματικές εκλογές από τον ίδιο τον Σαμαρά. Και όσο για αυτά που λένε ότι δεν θα κάνει ζημιά, γιατί διεγράφει, αλλά δεν θα κάνει ζημιά γιατί είναι η ψυχή της δεξιάς, δεν θα μπορεί να ζημιώσει την αυτή, λέει ότι η φρασε... και ακούσαμε δηλαδή όλους τους τον εκπρόσωπο, τον Μαρινάκη και όλους αυτούς να λένε αυτά τα πράγματα, ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει ζημιά, σιγά, εντάξει, η διαγραφή ήταν ένα ατύχημα το οποίο έπρεπε και λοιπά και εκείνο και τ' άλλο. Και τι τους απάντησε ο Σαμαράς? Ότι μου θυμίζουν εκείνο τον περίφημο πρόεδρο του Ιδεσαϊκού. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο Σαμαράς έχει περισσότερο χιούμορ σε πολλά πράγματα από αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή μόνο με χιούμορ τους αντιμετωπίζει αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι με αυτά και με αυτά έχουν πάθει, τι να πω, δηλαδή έχουν καταλάβει ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες. Γιατί Γιατί δεν βλέπουν, εντάξει, ωραίες είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, μια χαρά είναι, και ανάλογα με την παραγγελία που γίνεται, αυτοί λοιπόν δημιουργούν μια αίσθηση ότι είναι, κινούνται προς το 30 και είναι εύκολο κλπ. Δεν κινείται τίποτα προς το 30. Είναι κολλημένοι μεταξύ 23 και 25,5-26%. Αυτά που βλέπουμε. Και τι βλέπουμε ακόμα? Βλέπουμε ότι εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μεταβίας θα πιάσουν το 20. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το πιάσουν και αυτό το πράγμα. Αυτοί το ξέρουν, γιατί ναι, αυτές οι δημοσκοπήσεις που δίνουν προς τα έξω, τις οποίες εξοραίζουν και τις εμφανίζουν με τον τρόπο που θέλουν. Ωστόσο, κάτω από τις γραμμές, ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι πάνω από το 65% της ελληνικής κοινής γνώμης θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Κοντά στο 70% λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα την οποία μας πουλάνε. Δεν τζιμπάμε δηλαδή σε αυτό το πράγμα, και η σταθερότητα την οποία επαγγέλλεται ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, αυτό εννοούν. Και βεβαίως δεν έχουν κανένα φόβο ή καμία ψευδαίσθηση ότι εάν αλλάξει η κατάσταση στην χώρα, φεύγοντας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα βρεθεί κυβερνητική λύση. Αυτό το αισθάνεται η κοινωνία. Ό,τι και να λένε, δεν πιστεύει σήμερα αυτή τη στιγμή κανένας στην Ελλάδα ότι η χώρα θα γίνει με τους όρους που οι ίδιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν δημοκρατία της τζαμαχηρίας. Τη θυμάστε τη δημοκρατία της τζαμαχηρίας? Έτσι την είχε ονομάσει ο Καντάφη τη Λιβύη κάποια στιγμή, έτσι, για τους παλιότερους. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν πρόκειται, δεν το πιστεύει κανένας. Γι' αυτό και καταφεύγουν σε όλα αυτά τα μέσα που σας έλεγα πριν, τα οποία είναι του παρελθόντος, του πολύ μεγάλου παρελθόντος, και τα έχει αφήσει πίσω του ο κόσμος. Αυτή είναι τόσο απλά η ιστορία τους. Λοιπόν, όσο για τα υπόλοιπα, τι να πω τώρα. Κάθε φορά και όποιος και να βγαίνει, μας εξηγούν ότι ο Τσίπρας είναι ο τρομοκράτης, ο Τσίπρας έφερε τα μνημόνια, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, ο Τσίπρας έκοψε τις συντάξεις, όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζουν ότι με αυτό το πράγμα θα κάνουν αντιπολίτευση σε κάτι το οποίο εν τέλει δεν απαντά στα προβλήματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και φτάσαμε λοιπόν να παίζουμε με όρους τέτοιους, νομίζοντας ότι με το ίδιο κόλπο το οποίο καλλιέργησαν την περίοδο 15-19, λειτουργήσε το 19-23, σε ένα βαθμό λειτουργήσε και το 23, δεν λειτουργεί πάντα, παιδιά. Αλλάξτε το μοτίβο. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία την αντιμετώπισε η χώρα και ευτυχώς ή δυστυχώς κάποιοι σε αυτή τη χώρα, επειδή δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, τη θυμούνται. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι επανέρχονται με αυτά τα πολεμοφόδια για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Και δυστυχώς αυτή η πολιτική της προπαγάνδας αυτού του τύπου επιβραβεύτηκε από την κοινωνία. Το έχω πει χίλιες φορές ότι στα μνημόνια εκείνη την περίοδο μπήκανε περισσότερες από 12 χώρες στην Ευρώπη. Στα μνημόνια με τη μία ή την άλλη μορφή, είτε άμεσα ας πούμε με αυστηρό έλεγχο είτε έμεσα. Και επίσης και άλλες χώρες δανείστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κι άλλες δηλαδή είχαν προβλήματα χρεοκοπίας. Το έχω πει ότι σε όλες τις χώρες αυτές όλοι αυτοί που συνέβαλαν στη χρεοκοπία των χωρών τους, τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις, εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Στη μόνη χώρα που όχι μόνο επανήλθαν αλλά έβγαζαν και συνεχίζουν να βγάζουν και γλώσσα είναι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου αυτό το φαινόμενο. Πόσες φορές θα το πούμε? Εδώ σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον, επειδή έτυχε να ανακατεύομαι και να γράφω ας πούμε χρόνια για αυτή την περίοδο ως μάχημος ρεπόρτερ και την παρακολούθησα, τουλάχιστον έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, τα ξέρω από μέσα. Και αυτοί λοιπόν που μιλούσανε και φτιάξανε τις παρενθέσεις λέγανε τότε, το 15 μας λέγανε για την κόκκινη παρένθεση. Τα θυμάστε όλα αυτά? Αυτά δεν λέγανε και πιστεύανε εντάξει τώρα. Όλα αυτά λοιπόν τι να κάνουμε, δεν θέλω να τα επαναφέρω. Εγώ βασίζομαι στην ιστορική και στην οικονομική μνήμη και με κάθε ευκαιρία την αναφέρω. Εδώ όμως έχει παραγίνει αυτό το πράγμα και έχει παραγίνει γιατί πες αυτό το ψέμα που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια έγινε κτήμα του λαού και το επιβράβευσε. Το αγκάλιασε. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Λέω λοιπόν εγώ τώρα, μας μιλάνε για το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέρετε τι δυνατότητα είχε τότε? Εν πάση περιπτώσει έκλεισαν οι τράπεζες. Το πώς κλείσανε, ξέρουμε πώς κλείσαν. Όταν άρχισαν να στεγνώνουν τη χώρα από ρευστότητα, διότι δεν στέλνανε ρευστότητα και την αναγκάσανε λοιπόν μέσω του τραπεζικού συστήματος να δανείζεται από την τραπεζική αγορά με πανάκριβο επιτόκιο για να μην μπορεί να αποπληρωθεί. Ξέρετε λοιπόν ότι όταν η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα ζητήματα βρήκε άδεια ταμεία το 2015. Όταν λοιπόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και κατέφυγε στα αποθεματικά, για τη χρήση εννοώ των αποθεματικών, των ασφαλιστικών ταμείων και των άλλων, ξεσηκώθηκε το σύμπαν όλο το μπλε κράτος και όλοι οι μηχανισμοί ότι κάποιος τους κλέβει τα χρήματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που σήμερα γίνεται και γίνεται με την εύνοια και την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται σήμερα, έχουν αλλοιώσει την εικόνα του χρέους της χώρας που είναι τεράστια και αυξάνεται συνεχώς. Τι κάνοντας συμφωνίες ρέπος. Είναι τα ρέπος λοιπόν που αλλάζουν κάθε 3 μήνες, 5, 6 μήνες και 9 μήνες, είναι η κίνηση του χρήματος ακριβώς από τα ίδια ταμεία και είναι γύρω στα 60 δισεκατομμύρια τα οποία τα έχουν αφαιρέσει από την εικόνα του χρέους. Καταλάβατε λοιπόν πως παίζει. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός, όλο το υπόλοιπο είναι αυτό, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.

Λοιπόν, για να δείτε λοιπόν ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται, συνεχώς επαναλαμβάνονται, και τα ψέματα συνεχίζουν. Δηλαδή, που, ας πούμε, πάρουμε την περίπτωση, για παράδειγμα, των κλειστών τραπεζών. Για τους λόγους που έκλεισαν οι τράπεζες τότε. Η δυνατότητα που δινότανε στον μέσο πολίτη που είχε κάποια χρήματα, έτσι, ας μην ξεχάσουμε πόσες καταθέσεις φυγαδεύτηκαν από τους έχοντες και κατέχοντες τα προηγούμενα χρόνια και τι παρέδωσαν, ας πούμε, στην κυβέρνηση τότε, με τι τραπεζικό σύστημα παραδόθηκαν το 2015 στη νέα κυβέρνηση. Ας πιάσουμε λοιπόν το γεγονός. Ξέρετε πόσα μπορούσε, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία που υφίστανται οι Έλληνες, 60 ευρώ τη μέρα. Ξέρετε πόσα είναι τα 60 ευρώ τη μέρα που μπορούσαν να αποσύρουν, να σηκώσουν από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς? 1.800 ευρώ το μήνα. Μπορεί σήμερα να το κάνει? Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε αυτή την ωραία χώρα, τη γη της επαγγελίας, την κυβέρνηση Σάρα, είναι πάρα πολλοί αυτοί που, έστω και αν δεν τα παίρνουν 60-60, μπορούν σήμερα να σηκώσουν 1.800 ευρώ το μήνα? Έχουν να τα σηκώσουν αυτά τα χρήματα? Λίγο το κεφάλι σας κουνήστε και βάλτε τα πράγματα να δείτε. Γιατί αυτοί που έχουν και τότε μπορούσαν να τα σηκώσουν, θα θυμάστε, ας πούμε, βγήκανε πολλά από αυτά. Πόσοι τα βγάζανε 500-500 και στέλνανε στο εξωτερικό, πόσοι, μηδέ βεβαίως καμιάς, έτσι, γιατί ακούστηκαν και κάποια στελέχη τότε της τότε κυβέρνησης που είχαν κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Για να τα θυμηθούμε. Τώρα λοιπόν μπορούνε να το κάνουν αυτό, έστω και αν δεν βγάζουν 60-60 και θέλουν τη μια μέρα να βγάλουν 1.000 και την άλλη άλλα 800. Μπορούνε? Για σκεφτείτε το λοιπόν, για να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν τώρα για να δείτε πώς το παιχνίδι παίζεται και πώς επαναλαμβάνεται. Διάβαζα λοιπόν το Σαββατοκύριακο στην Εφημερίδα των Συντακτών μία έρευνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Και πού βασίζονταν το ρεπορτάζ των συναδέλφων στην εφημερίδα? Σε έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έστω κι αν ήταν μητελής, που έγινε το 2021. Τι έλεγαν λοιπόν σε αυτή την έρευνα αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού που απεκρύβει από τον ελληνικό λαό όλα αυτά τα χρόνια και την ανακαλύψαμε το σωτήριο έτος του 2026. Τι έλεγε λοιπόν? Ότι οι σούπερ μαρκετάδες, να πιάσουμε λοιπόν από εκεί, υπερτιμολογούν τα προϊόντα τους σε συμφωνία με τους προμηθευτές και τα μετακυλίουν, μιλάμε υπερτιμολόγηση 40%, και τα μετακυλίουν όλο αυτό το κόστος στους καταναλωτές, με διάφορα τεχνάσματα όπως τα πακέτα προϊόντων που θέλεις ένα και παίρνεις τρία και υποτίθεται ότι κερδίζεις κάτι της, και όλα αυτά τέλος πάντων που χρησιμοποιούν. Το 40% του κόστους λοιπόν μετακυλίεται στους καταναλωτές. Χοντρικά τα σούπερ μάρκετ έχουν διπλά βιβλία. Και αυτό που σας είπα, υπερτιμολογούν σε συμφωνία με τους προμηθευτές. Τι λέει ακόμα αυτή η έρευνα, ας πούμε, η οποία σας είπα είναι άγνωστη στον πολύ κόσμο, είναι ότι το κόστος, το τζίρος, το 70% του τζίρου της ελληνικής αγοράς πάει σε 5 αλυσίδες, οι οποίες εμφανίζουν οριακά κέρδη γιατί έχουν με τη λογιστική διαδικασία έχουν πετύχει να εμφανίζουν πολύ μεγάλο λειτουργικό κόστος. Αν λοιπόν
Επίσης, τι έχει βγει από αυτά για να τα θυμίσω, ότι μόνο το κόστος των τροφίμων που είναι βασικά είδη έχει αυξηθεί την τελευταία πενταετία 36 με 37%. Τι έρχονται λοιπόν και μας λένε, ότι τα πάντα ελέγχονται. Τι λέει η αντιπολίτευση, σύσσωμη, εγώ δεν θα πω ένα κόμμα τόσο καιρό. Παιδιά, ελέγξτε τη διαδικασία, την αλυσίδα. Αυτό που λέει χαρακτηριστικά από το χωράφι στο ράφι. Ελέγξτε την κατάσταση. Να δούμε τι πληρώνουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αντιδρά σφόδρα η κυβέρνηση για όλο αυτό το πράγμα. Κρύβει και κρύβονται έρευνες που έχουν γίνει από το 21. Από ποιου? Από την Επιτροπή Θεσμικού Οργάνου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο δίνονται στην κοινωνία για να γνωρίζει το τι γίνεται.

0: Λοιπόν, αυτά όλα, γιατί τα λέω? Για να καταλάβουμε ότι κάπου το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, κανένας να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, να καθίσει να δει την πραγματικότητα, τι πρέπει να διορθώσει και τι δεν πρέπει. Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής τελευταία, που μέσα στις πολλές επισημάνσεις, ελεγχόμενοι είναι, πάση περιπτώσει, διορισμένοι είναι άνθρωποι, τεχνοκράτες μεν, αλλά πάση περιπτώσει ομνίων στην κυβερνητική επιλογή. Τι μας λένε? Ότι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλήματα και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει πάρα πολλές διορθώσεις και ο κίνδυνος να χαθούν πόροι είναι πάρα πολύ. Αυτό μας λένε οι ίδιοι οι θεσμοί τους. Ασχολήθηκε κανένας? Έγινε τελευταία από το ΠΑΣΟΚ μία συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, παρουσίασε κάποια στοιχεία, βγαίνει την άλλη μέρα ο αρμόδιος υπουργός και μας είπε, με αυθαίρετα στοιχεία, χωρίς να γνωρίζουμε τι, ότι το 80% έχει απορροφηθεί. Και πήγανε σε αυτό, ναι, κάναμε κάποιες αναπροσαρμογές γιατί έπρεπε να γίνουν και γιατί είναι ζωντανό και εν κινήσει το πρόγραμμα κλπ. Μα έτσι γίνεται ο έλεγχος. Εδώ φημολογείται ότι έχουν γίνει ακόμα και ατασταλίες και ότι η επόμενη δικογραφία που θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Ότι θα... για διασπάθηση και αυτού του χρήματος. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε τι μας είπε, είδατε τίποτα άλλο? Προσέξτε τώρα. Βλέπω εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι επίμονος, που λέει γιατί, ότι η Ουκρανία που έχει με πόλεμο και ζει μια κατάσταση όπου, ή το Ιράν ας πούμε, που επίσης υπέστη μεγάλη αυτή επίθεση και όλα αυτά, από την Αμερική και το Ισραήλ, έχουν μικρότερες απώλειες από ό,τι είχε η Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Και τα ποσοτικοποιεί. 101 δις λέει το έλλειμμα, στην Ελλάδα τώρα, έτσι. 110 δις το κούρεμα που έγινε και 60 δις που δόθηκαν στις τράπεζες για να λυθούν τα προβλήματα. Περίπου αυτά είναι τα νούμερα, δηλαδή δεν έχει άδικο. Μας κάνουν ένα ποσό πάνω από 270 δισεκατομμύρια. Η Ουκρανία και το Ιράν δεν έχουν πιωστεί τέτοια ζημιά. Αυτά τα 270 είναι πάρτι που έγινε από τους δανειστές και από τους τοκογλύφους, για να θυμηθούμε και την κατάσταση ας πούμε την οποία ζούμε σε αυτή τη χώρα και που θυμήθηκε εν πάση περιπτώσει κάποιος και επιμένει, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ας διαβάσει το Μενέλαο Χαραλαμπίδη για τους δοσύλλογους και για το πώς λειτουργήσαν η οικονομική δοσυλλογία, πώς λειτουργήσε σε αυτή τη χώρα όλα τα χρόνια ας πούμε της κατοχής. Αυτοί λοιπόν κάνανε ακριβώς τα ίδια πράγματα και οι ίδιοι λοιπόν που κάναν αυτές τις δουλειές συνεχίσανε και συνεχίζουν, όσοι και οι απογονοί τους βέβαια, δεν ψάχνουμε τώρα την ευθύνη των απογόνων, αλλά συνέχισαν να κυβερνούν αυτή τη χώρα και να τη διαφεντεύουν και να καθορίζουν το μέλλον της και την τύχη της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σας αρέσει που τα λέμε? Εμείς τα λέμε. Λέτε για το κόκκινο. Το κόκκινο την κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά, Γιώργο μου, και το έχει πει άπειρες φορές, αν μας παρακολουθείτε, σε πάρα πολλά ζητήματα. Κάποιοι άλλοι δεν την κάνουν και κάνουν σαν να είναι μία καλοκαιρινή ημέρα όπως πάντα. Τώρα τι μας παίζουν λοιπόν όλοι αυτοί? Μας παίζουν και θα μας παίζουν πού είναι τα θέρετρα για να πάμε τις διακοπές. Κανένας δεν μπαίνει στη δυνατότητα να πει αν μπορεί ο Έλληνας να πάει διακοπές αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά. διακοπές, γκλαμουριά. Όλο αυτό λοιπόν παρουσιάζεται και από τα κανάλια και από αυτούς την οποία, οι οποίοι τους υποκινούν και τους παρακινούν όλους αυτούς για να ασχολούνται με τους influencer και όλους αυτούς που βλέπουμε σήμερα, στην καθημερινότητά μας. Κανένας δεν μπήκε στο γεγονός ότι δεν μπορεί ο Έλληνας όχι μόνο να πάει μια εβδομάδα σε ένα νησί δίπλα, δεν μιλάω για νησί τώρα, ας πούμε στο Καστελόριζο, δίπλα στην Αττική, δεν μπορεί να πάει για μία εβδομάδα γιατί θέλει μέσα στο νερό μία τετραμελής οικογένεια, ένα τριχίλιαρο ας πούμε για μία εβδομάδα που δεν το παίρνει κανένας. Κανένας λοιπόν δεν ασχολείται, γι' αυτό πάνε στα χωριά τους όλοι οι Έλληνες και μας λένε πόσο όμορφα και ωραία ζει αυτή η χώρα. Έναντι χαίρονται αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Στη συνέχεια ένα δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου και θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά εμείς.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Έχουν παρέλθει προπολού τα χρόνια όπου νοχελικά αφινόμασταν να μας καίει ο καλοκαιρινός ήλιος στην άμμο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Ζωή Απάλα, καθηγήτρια δερματολογίας αυροδυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Πάλα, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
3: Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που αράζαμε στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τις ακτίνες του ήλιου και ξεχασμένοι συνήθως καιγόμασταν. Θα ήθελα να μάθω τι μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα μας η πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο χωρίς προφύλαξη, εκτός βέβαια από τις μακροχρόνιες νοσήσεις από διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος. Μιλάω για τις άμεσες.
4: Πολύ ωραία η ερώτηση που δίνει την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα και για το τι παθαίνει το δέρμα με την άμεση έκθεση, αλλά και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ή και να ουσιαστικά να θεραπεύσουμε την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πέρα από τις αλλεργίες, φωτοδερματίτιδες, κνηδώσεις από το φως και τα λοιπά, υπάρχει το πάρα πολύ συχνό που δεν είναι άλλο από το έγκαυμα από τον ήλιο. Η υπεύθυνη ακτινοβολία για το έγκαυμα είναι η περιόδης ακτινοβολία τύπου Β, η UVB. Η UVB είναι εντονότερη το καλοκαίρι, εξού και τα εγκαύματα είναι πολύ συχνότερα τους θερινούς μήνες.

0: δουλειά στο δέρμα, προκαλεί δηλαδή την έκρωση των κυττάρων της επιδερμίδας, αλλά αντιληπτά τα συμπτώματα στον άνθρωπο που το έχει υποστεί γίνονται λίγο αργά, εξού και δεν μπορούμε να το σώσουμε, δεν καταλαβαίνουμε από νωρίς ότι πάει να γίνει ώστε να προστατευτούμε άμεσα. Σίγουρα πρέπει να φοράμε αντιλιακό 1/4 πριν εκτεθούμε στον ήλιο, οπότε αυτό μας βοηθά. Εκτός από το αντιλιακό, σίγουρα μέθοδοι προστασίας είναι και τα ειδικά ρούχα με την προστασία για την περιόδη, με την ειδική σύνθεση και ύφανση, τα καπελάκια κτλ.
1: Στα συμπτώματα υπάρχει και κάποια φαγούρα συνήθως. Πολλοί δηλαδή παραπονιούνται ότι έχουν φαγούρα το απόγευμα μετά από την έκθεση στον ήλιο, ίσως χωρίς αντιλιακή προστασία. Άρα είναι και αυτό μία παρενέργεια του ήλιου, κυρία Πάλα.
0: Την ήπια μορφή εγκάβματος επικρατεί το αίσθημα του κνησμού, αυτό που λέμε φαγούρα. Αλλά όταν παραγίνει το έγκαβμα και έχουμε μεγάλη βλάβη στο δέρμα, τότε επικρατεί το αίσθημα του πόνου. Έτσι, από συμπτώματα αυτά τα δύο είναι. Κνησμός, φαγούρα και πόνος. Να πω ότι ο κνησμός έρχεται και λίγο όψιμα, δηλαδή όταν μετά αρχίζει και παρέρχεται το έγκαυμα και πουλώνει, μετά σιγά σιγά αρχίζει και επανεμφανίζεται ο κνησμός. Άρα λοιπόν είναι και τα δύο αυτά συμπτώματα μέσα στα πλαίσια του τι μπορεί να νιώθει ο ασθενής μετά από έκθεση έτουρνη και έγκαυμα.
1: Υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί ήπια αυτό το έγκαυμα ή πριν συμβεί το έγκαυμα? Προληπτικά, αφού δούμε ότι έχουμε καθίσει πολλές ώρες στον ήλιο πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα το βράδυ συνήθως, να προστατέψουμε το δέρμα μας με κάποιο προϊόν, κυρία Πάλα?
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε ότι αμέσως μετά την έκθεση στον ήλιο, είτε αυτή γίνει με αντιλιακό και ρούχα ακόμα, είτε και χωρίς, ακόμα και αν δεν έχει εμφανιστεί έγκαυμα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να ενυδατώσουμε το δέρμα με μια καλή κρέμα που θα διώξει το ερήθημα και θα μπορέσει να μας ανακουφίσει από το οποιοδήποτε αίσθημα ξηρότητας, κνησμού που μπορεί να εμφανιστεί έστω και με την ήπια έκθεση στον ήλιο. Άρα μετά την έκθεση στον ήλιο πάντα καλή ενυδάτωση. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα γι' αυτό. Υπάρχουν προϊόντα που έχουν παράδειγμα υαλουρονικό και σουκραλφάτι, που αυτά είναι ιδανικά για την ενυδάτωση του δέρματος και την προστασία του μετά την έκθεση στον ήλιο. Ενώ να πούμε ότι αν εγκατασταθεί έγκαυμα, ακόμα και ήπιο, σε πρώτο χρόνο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κρέμα κορτιζονούχα να φύγει το ερήθημα και η φλεγμονή, και ταυτόχρονα θα ενυδατώνουμε παράλληλα συνεχώς και λίγο πιο εντατικά και με τέτοια προϊόντα που έχουν αντιερυθματογόνο δράση, εγκλωβίζουν την υγρασία μέσα και κρατάνε το δέρμα παρατεταμένα, ενυδατωμένο.
1: Και βέβαια, εκτός από το έγκαυμα που είναι η χειρότερη άμεση παρενέργεια από την έκθεση στον ήλιο, παρατηρείται και αφυδάτωση του δέρματος, τόσο του προσώπου όσο και του σώματος, κυρία Πάλα. Τι μπορούμε να κάνουμε και στις περιπτώσεις αυτές που νιώθουμε αυτή την αφυδάτωση?
0: Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ άμεση συνέπεια της έκθεσης στον ήλιο η αφυδάτωση, και επίσης και όχι μόνο λόγω της περίοδου ακτινοβολίας, αλλά και της θερμοκρασίας. Έτσι. Οπότε άμεσα θα πρέπει να ενυδατώσουμε το δέρμα.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο, οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

0: 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του E2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
13: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
14: από το ePavla Radio,
13: από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: πάλι στο κόκκινο συντονισμένοι στους 105 και 5. Στον ήχο μαζί μου είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη και στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Τώρα, έχουμε πολλά μηνύματα, προς το τέλος μπορεί να τα πούμε, να απαντηθούν αυτά τα μηνύματα με κάποιο τρόπο. Έχω μαζί μου, είμαστε με χαρά και με μεγάλη ικανοποίηση, το μέλος της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθηνών, τη Ρένα Δούρου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Μια μεγάλη καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες βλέπω αυτή τη στιγμή στο στούντιο και έξω. Διότι αν μου επιτρέψει εν είδη η Βούλγαρη, χωρίς να θέλω να πάρω τη θέση του, να σου μιλάω στον ελληνικό και να πω.
0: Με χαρά.
1: Να πω, Σωτήρη, ότι το κόκκινο δεν είναι όπως όλα τα άλλα ραδιόφωνα. Οι άνθρωποι του, επιλέγοντας να εργάζονται στο κόκκινο, έχουν ακολουθήσει τα πάνω και τα κάτω του πολιτικού φορέα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτά τα πάνω και τα κάτω, σε σχέση με τα στελέχη, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, τους αιρετούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι έχουν πληρώσει σε αρκετές περιόδους δυσβάσταχτο κόστος. Και να μου επιτρέψεις, χωρίς να ολιστήσω στην αυτοαναφορικότητα, ότι το λέω εγώ αυτό, διότι δυστυχώς μέλη, παλαιότερες ηγεσίες, στελέχη, αιρετοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν στάθηκαν στο κόκκινο κάθε φορά όπως θα έπρεπε. Επειδή λοιπόν κάποιοι δεν πηγαίνουν μόνο στα πάρτι, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε βοηθήσει και έμπρακτα, σας λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σας εύχομαι να μην σας ταλαιπωρήσουμε άλλο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ακούμε και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σου και για τα θέματα τα οποία άγγιξες έστω ακροθυγώς στην αρχή, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το γεγονός το οποίο απασχολεί αυτές τις μέρες κάποιο μέρος της κοινής γνώμης, σίγουρα τα πολιτικά κόμματα. Μιλάω για αυτή την υπόθεση των φαρσέρ των Ρώσων.
1: Ναι.
0: Και αυτά που μάθαμε μας σηκώθηκε η τρίχα δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για όσους και όσες όπως εγώ έχω την υποχρέωση να παρακολουθώ τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών, αλλά και των υπολείπων, χρειάστηκε να διαβάσουμε 2 και 3 φορές την είδηση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση του κύριου Ντόκου δεν είναι προσωπική υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι θέμα ικανοτήτων του κυρίου Ντόκου. Ωραία. Αλλά είναι η υπόθεση μιας δεξιάς κυβέρνησης που αυτά τα τελευταία 7 χρόνια αποδεικνύει, θα μου επιτρέψετε, διπλή χρεοκοπία. Πρώτον, αποδεικνύει ότι το πολυδιαφημιζόμενο από την κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης δόγμα της ασφάλειας, να το πω, να κάνω τον Βούλγαρη, έχει μετατραπεί σε δόγμα ασφάλειας. Δηλαδή να βγάλω την, αν θέλεις, τον τίτλο. Και αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Από τις δημόσιες υποδομές, βλέπει σιδηροδρομικό δίκτυο, βλέπει το έγκλημα των Ντεμπόρ, έως την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο η τελευταία φάρσα των δύο Ρώσων. Κάτι που ακόμα και τα πιτσιρίκια, παιδί μου, που κάθονται στο διαδίκτυο, τους ξέρουν αυτούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πρωτόγνωρο. Θυμίζω και την αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης στην ιστοσελίδα ΕΦΕΤ, το οποίο φαντάζομαι έχετε σχολιάσει εδώ, όπου είναι άλλη μια περίπτωση που παρουσιάζει πόσο ευάλωτος είναι οι δημόσιες περιβόητες ψηφιακές υποδομές επί δεξιάς διακυβέρνησης που όλοι εδώ έχουμε φορολογηθεί για να τις πληρώσουμε και έχει πάει γόνατο η απευθείας ανάθεση. Και βέβαια μιλάμε για δίθεν ψηφιακή αριστεία και τιμότητα. Το δεύτερο που αποδεικνύει κατ' εμέ, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να αντιλέξεις, να μας στείλουν μηνύματα, η περίπτωση του κύριου Ντόκου, είναι και τα μεγάλα κενά σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, όπως ήδη τόνισα, αλλά που καθιστούν τη χώρα μας ευάλωτη σε μια διεθνή συγκυρία που κυβερνοεπιθέσεις. Μετράμε δεκαετίες τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλαπλασιάζονται, γιατί οι ψηφιακοί πόλεμοι έχουν πάψει να αποτελούν, τουλάχιστον για τη δική σου γενιά και για τη δική μου γενιά, γιατί έχουμε και νεαρότερες κυρίες εδώ στο στούντιο με τις πάρμες μαζί μας, παλιά ήταν επιστημονική φαντασία. Τώρα προσέξτε, η πρώτη γραμμή άμυνας του Μαξίμου και της κυβέρνησης ήταν να παρουσιάσει αυτούς τους δύο Ρώσους ως κάτι το οποίο μας έχει έρθει από άλλο γαλαξία, να πει με πάρα πολύ ευκολία, όπως κάνει, ένα ψέμα ότι αυτό έχει συμβεί και σ' άλλους, και στην Εσπερία. Με τη διαφορά όμως ότι αυτή η γραμμή άμυνας οδήγησε εξαιρετικούς συναδέλφους του δημοσιογράφους να μας ανοίξουν τα μάτια για να μάθουμε ότι όταν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ επιχείρησαν να μιλήσουν με την Μελώνη, όπως και έκαναν, η Μελώνη μετά ξύλωσε τον αντίστοιχο κύριο, Ιταλό κύριο Ντόκο, ότι όταν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό με τους Φινλανδούς, επίσης το Γραφείο Θυμοτυπίας δεν έμεινε στη θέση του. Όταν προσπάθησαν να το κάνουν με την ίδια τη Μέρκελ, φαντάζομαι δεν μας ξαφνιάζει, η Μέρκελ παρέπεμπε συνέχεια στις δημόσιες δηλώσεις και στα δελτία τύπου. Όταν προσπάθησαν να βρουν την Κάμαλα Χάρις, δεν έφτασαν ποτέ, γιατί το πονηρεύτηκαν. Άρα θέλω να πω, αυτό που συνέβη στον αρμόδιο σύμβουλο ασφάλειας, έτσι, αυτό το βαρύγδουπο που αποκτήσαμε, είναι κάτι που όταν προσπάθησαν να μας πούνε ότι έχει συμβεί και στην Εσπερία, καλοί σου συνάδελφοι αναζήτησαν τα διαφορετικά αντανακλαστικά. Και νομίζω κιόλας ότι οι δηλώσεις των δύο φαρσέρ που σχολίασαν τα περί υβριδικής επίθεσης, δεν μπορώ να το θυμηθώ πως το είπε η κυβέρνηση, είπε ένα επίσης βαρύ γλυκό.
0: Ναι, είπε ότι ήταν υβριδική και με τη χρήση της τεχνητής
1: νοημοσύνης. Εκεί έρχεται ο δεύτερος διασυρμός. Και προσέξτε τώρα, δεν θα πλειοδοτήσω όσον αφορά τον πατριωτισμό. Αυτός ο διασυρμός δεν είναι του κυρίου Ντόκου και της δεξιάς κυβέρνησης. Είναι διασυρμός της χώρας. Λοιπόν, όταν αναφέρθηκαν στους κυβερνητούς, τι είπανε, ότι αν είναι υβριδική επίθεση ένα μακιγιάζ και ένα email.
0: Ναι, είναι κάπως.
1: Δεν το λέει ο Καψόχας, μη σταρνό όργανο για να ρίξει δεξιά κυβέρνηση. Το είπαν οι ίδιοι.
0: Το είπαν οι ίδιοι, το άκουσαμε.
1: Άρα λοιπόν, ξαναλέω, εγώ θα είμαι η τελευταία που θα χαρώ για αυτό που αθρίζεται στο διασυρμό της χώρας μας εξαιτίας μιας δεξιάς κυβέρνησης. Λυπάμαι πάρα πολύ, η εξωτερική πολιτική, έλεγες πριν για την ακρίβεια, είναι εξίσου αδύνατο σημείο. Να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι δεν είναι ίσονος σημασίας. Ο τρόπος με τον οποίο η χώρα τοποθετείται στον ευρωπαϊκό χάρτη και στο διεθνή χάρτη αφορά στο τέλος της ημέρας και το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και όσοι ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε γιατί τα έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα και έχουμε την πολυτέλεια ενός χαρτοφυλακίου πολυτελούς με τη σειρά του. Και αντί λοιπόν πάλι να μιλήσει ο Καψούχας Κιδούρου, εγώ θα πάω πίσω σε μια ρίση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, στον συνάδελφό στον Αλέξη τον Παπαχελά, όπου είχε πει ότι οι δεξιές κυβερνήσεις δεν κάνουν εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρουν να κάνουν εξωτερική,
0: δεν ξέρουν να κάνουν εξωτερική πολιτική.
1: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αμέσως αντιδράσαμε σε αυτό το... Είναι κάθε φορά με αυτή την κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια που δεν μπορεί να έχει χειρότερο, ναι. Αλλά μια χαρά. Εμείς αντιδράσαμε αμέσως και ως κόμμα και προσωπικά ως οφείλω, ως αρμόδια τομεάρχησα για την εξωτερική πολιτική και θέσαμε, να σας θυμίσω εδώ, 4 ερωτήματα, τα οποία προσέξτε, από όταν έγινε ιστορία με τη φάρσα, φάρσα ο Θεός να την κάνει, έτσι δεν γέλασε νομίζω κανένας μας, έχουν μείνει αναπάντητα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση από τη στιγμή που η συγκεκριμένη φαρσέρ, ήδη το υπονόησα, είναι διεθνώς γνωστή. Αυτό είναι άγνοια, είναι αδιαφορία, είναι ανικανότητα. Το δεύτερο στο οποίο περιμένω ακόμα να μου απαντήσει και να μας απαντήσει κάποιος είναι τι είδους συμβουλές και τι είδους ασφάλεια μπορεί να παρέχει στον Έλληνα Πρωθυπουργό ένα σύμβουλος ασφαλείας που έχει τόσο εύκολα θύμα πασίγνωστων διεθνών φαρσέρ, έτσι. Δηλαδή, να αρχίσουμε από τα βασικά, ναι, που λέμε οι Αγγλοσάξονες. Προχωράω στο αμέσως πιο κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο ακόμα περιμένω απάντηση και περιμένουμε όλοι. Τι σηματοδοτούν όσα περιγράφει ο κύριος Ντόκος για τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας? Ισχύουν αυτά που τους λέει? Δηλαδή, καταλαβαίνεις, αγαπητέ Σωτήριο, ότι δεν είναι αστείο.
0: Μπαίνεις,
1: τώρα.
0: Ναι, μπαίνεις και στην ουσία τώρα.
1: Λοιπόν, και αν όντως, ας πούμε, έχει ο καθήλυνα αρμόδιος σύμβουλος την αίσθηση ότι η σχέση με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, δημιουργεί τόσα προβλήματα στην Αθήνα, γιατί το λέγονται πολύ αυτό. Τους λέει έτσι, ότι πρέπει παιδιά, έχουμε θέματα. Τότε γιατί η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων? Γιατί επιμένει στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Όσο παραμένουν αυτά τα ερωτήματα αναπάντητα, η Ελλάδα συνευρίσκεται εκτεθειμένη. προσπαθώ να διαλέγω τις λέξεις με ψυχραιμία, διότι ο ήρεμος πολιτικός λόγος δεν σημαίνει πολιτική αδυναμία. Αλλά είμαστε εκτεθειμένοι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, αγαπητή Ρένα μου, ότι υπάρχει, έχουμε αυτό το φαινόμενο που η κυβέρνηση το επικαλείται την τεχνητή νοημοσύνη και τις σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας και παρακολουθήσεων. Ζήσαμε όμως και άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την τεχνολογία. Ζήσαμε τις υποκλοπές πάλι με τεχνολογία. Ζήσαμε επίσης το Pegasus, αυτό το περίφημο ας πούμε σύστημα το οποίο παρακολουθούσε όλη την Ευρώπη. Είμαστε τελικά, τι ακριβώς γίνεται, μετέχουμε σε αυτή τη διαμόρφωση της νέας δομής εξουσίας όπως την αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης ή ξέρω εγώ κάποιο
1: όχι,
0: σύστημα.
1: Όχι, και το όχι είναι με κεφαλαία. Προσέξτε, όλα αυτά τα κακόβουλα λογισμικά γνωρίζουμε σήμερα πάρα πολύ καλά ότι το Μέγαρο Μαξίμου τα χρησιμοποίησε εις βάρος του κράτους δικαίου, εις βάρος της ηγεσίας στρατιωτικής πολιτικής της χώρας, και έτσι κάπως καταλαβαίνουμε και αρκετούς ανασχηματισμούς. Σας πάω πολύ πίσω στον πρώτο ανασχηματισμό. Διασυρθήκαμε και εκεί, διότι ακόμα μένει αναπάντητο με ποια λογική αυτά τα κακόβουλα λογισμικά εμείς φροντίσαμε να έχουμε και εξαγωγή αυτών. Γίνανε κάποιες περίεργες ιδέες, όπως ξέρεις και παρακολουθείς, και ο υπεύθυνος για την εξαγωγή αυτών των κακόβουλων λογισμικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μοσχάτο, ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα, με αυτά που αθρίζεις τώρα και που θυμήθηκες και είναι σε παρατακτική σύνδεση σε σχέση με τη φάρσα των δύο πασίγνωστων Ρώσων, το μόνο που καταδεικνύουν είναι ότι κανένα σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, κανένα σεβασμός στο ελληνικό σύνταγμα, κανένα σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά μία εργαλειοποίηση του κοινού ποινικού κώδικα, γιατί και το διεθνές δίκαιο και η δική μας νομική τάξη είναι ξεκάθαρα για αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, μια εργαλειοποίηση αυτών προκειμένου το επιτελείο, ο Θεός να το κάνει, του επιτελικού κράτους του Μέγαρου Μαξίμου, να κάνει τις δουλειές του.
0: Ναι. Και
1: αλλά το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που η αριστερά και ορθά και στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και σε επίπεδο ευρωπαϊκό το έχει ανοίξει εδώ και καιρό, η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης στην καλύτερη περίπτωση να φτιάξει μερικές αναθέσεις, διάφορες εταιρείες και να πάμε παρακάτω. Δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει ανοίξει ούτε τι σημαίνει για την εργασία, δεν έχει ανοίξει τι σημαίνει για τα πανεπιστήμια. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τις προάλλες που εκπροσωπούσα τη χώρα μας ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο τέταρτο οικονομικό φόρουμ της διακοινοβουλευτικής, ήδη στη Γαλλία έχει ανοίξει κουβέντα. Σε βαθμό τα πρώτα report λένε πόσο επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη δια των συνεργατών των γερουσιαστών και τον ίδιο τον πολιτικό λόγο. Και εμείς εδώ βλέπουμε τα καράβια να περνούν.
0: Μιας και μίλησες για εργαλειοποίηση, είναι το μόνο τελικά που έχει προσπάθει.
1: Δεν μ' αρέσει η λέξη εργαλειοποίηση, αλλά θέλω να σέβομαι το εσουρού και να μην σας βάλω σε περιπέτειες. Είναι
0: καλά,
1: πολύ χειρότερο.
0: Δεν είναι
1: εργαλειοποίηση αυτό τώρα.
0: Ναι, ας το πιάσουμε λοιπόν, ας τη δεχτούμε αυτή την όμορφη λέξη, έστω και με την ιππιότητά της.
1: Βέβαια, οι λέξεις δεν έχουν, η γλώσσα δεν έχει συνώνυμα, όπως μας έχει μάθει η μεγάλη γλωσσόλογος Όστιν. Οπότε, άλλο να πεις δικτατορία, άλλο να πεις χούντα. Και εγώ, δεν σου κρύβω, τρελαίνομαι με τη λέξη εργαλειοποίηση, τοξικότητα, αφήγημα. Γιατί είναι οριζόντια πια στο δημόσιο λόγο, τη ρίχνουμε και στα λάχανα και δεν απαντάμε.
0: Αυτός ο γλυκός παλαιός ποιητής, ο Λορέντζος Μαβίλης, είχε πει κάποτε ότι δεν είναι χυδαίες οι λέξεις, χυδαίοι είναι οι άνθρωποι και με τις πράξεις τους. Τέλος πάντων, ας του παρακάμψουμε αυτό και ας δεχτούμε λοιπόν αυτή την ήπια εκφορά. Δεν το μόνο, δηλαδή έβλεπα πριν και έτσι ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, διάβαζα το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, το έχει κάνει ας πούμε σημαία του κάθε Κυριακή, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε πού θα το πάει.
1: Οι δημοσιογράφοι περιμένουμε και περιμένουμε, είδες, άρε βούλγαρη στρέμει θέση, οι δημοσιογράφοι και όσοι προσπαθούμε να χτίσουμε ένα τείχος, προοδευτικό τείχος, ώστε να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Οφείλω να πω εδώ στο φιλόξενο σταθμό μας και θα πρέπει να μας απασχολεί σοβαρά, δεν ξέρω αν περιμένουν αυτό το μήνυμα οι πολίτες.
0: Ναι, ας δεχτούμε.
1: Είναι το μεγάλο κομμάτι της αποχής, της δυσφορίας, των ψηφοφόρων που έχουν φτιαχτεί μιας κάλπης, έχουμε και κόμματα τώρα μιας κάλπης, έτσι, και βουλευτές που περιφέρονται δεξιά και αριστερά. Αλλά όπως συνηθίζω να λέω, η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν επιμέτωπο και απέναντι στην αποχή. Και αυτό σας λέω, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη δεν το περιμένουν οι πολίτες.
0: Ωραία. Αυτή λοιπόν, αυτό που εγώ τουλάχιστον διαβάζω από αυτή την ιστορία, ας μην δεχτούμε και ας μην πω λέξη εργαλειοποίηση, ας πω λοιπόν
1: να
0: τη λέξη
1: το χατί.
0: Την βορυχία.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και ένα γεγονός θανάτου προσπάθησε, και αυτό φαίνεται, να την βορυχήσει πάνω σε αυτό, και μάλιστα του έδωσε ιδεολογικά χαρακτηριστικά, φέρνοντας στην επιφάνεια λέξεις και έννοιες και συμπεριφορές που τις ζήσαμε, δεν τις ζήσαμε εμείς ως νεότεροι, τις ζήσαν οι παλαιότεροι, αλλά έτυχε να τη διαβάζουμε την ιστορία μας, του 40, του 50 και του 60. Δηλαδή μίλησε για εμφυλιοπολεμική κατάσταση, για τη θεωρία των άκρων.
1: Ναι. Ναι, εγώ με όλο το σεβασμό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνιάστηκες, σε χρησιμοποιώ έτσι, δεν είπα ότι ξαφνιάστηκες κατά ανάγκη, διότι ενώ η καταδίκη της πολιτικής, της βίας στην πολιτική ζωή είναι αυτονόητη, σχεδόν το σύνολο των κομμάτων, εγώ δεν είδα και κάποιο κόμμα να μην καταδικάζει αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη και εξελίχθηκαν σε φωνική επίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κόμμα, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος, καταδίκασαν απερίφραστα αυτή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έχω ήδη πει στον αέρα ότι επειδή πρόκειται για τη μητέρα μιας γυναίκας που ασχολείται με τα κοινά, με αγγίζει αρκετά, και βάζω εδώ μια τελεία, διότι σχένομαι και την αυτοθεματοποίηση την ίδια στιγμή των πολιτικών προσώπων που τους δίνεται βήμα. Φαντάζομαι ότι τραβάνε γυναίκες που δεν έχουν και βήμα. Αλλά η στάση που κράτησε η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα είναι απεχθής, με φιδό μιλάω σήμερα όπως έχεις καταλάβει, είναι επικίνδυνη. Την ξεκίνησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τη συνέχισε στο περιβόητο κυριακάτικο του μήνυμα. Τη συνέχισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τοποθετηθεί εκεί όχι γιατί δεν έχουν πάγκο, κατ' εμέ έχει τοποθετηθεί πολύ συνειδητά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έτρωγε σουβλάκια από χοιρινό, θεωρώντας ότι έτσι θα ανατρέψει τις μεταναστευτικές ροές, απλώς ταΐζει την Ισλαμοφοβία, ένας νομικός νέος άνθρωπος. Βέβαια τώρα αυτός, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει κολλήσει ένσημο όσο εγώ θα πάρω το Πούλιτζερ αντικαταστώντας
0: στην
1: ομάδα αλήθειας, και μας είπε ότι αυτός, ας πούμε, τόσα χρόνια σιτίζεται, επειδή εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε κραθήσει στον ΟΑΕΔ, λέγοντας για τη δική μου γενιά, απλώς δεν ξέραμε να φτιάχνουμε βιογραφικό. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο έχει συνέπεια. Όταν έχουμε απώλεια ζωής των συμπολιτών μας, ο κύριος Μητσοτάκης συγκεκριμένα και τον ακολουθεί το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί διχαστικές προσεγγίσεις και γίνεται την ίδια στιγμή, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, και μια προσπάθεια να ταυτιστεί η προοδευτική παράταξη με την ομοίη βία. Να θυμίσω εδώ, είμαι σίγουρη δεν χρειάζεται ούτε καν στους ακροατές και στις ακροατριές μας, τον ίδιο το Χαρίλαο Φρουράκη δεκαετίες πριν, που είπε ότι από τέτοιους ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία. Να θυμίσω ότι απέναντι σε όλες αυτές τις επιθέσεις έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν θυμάμαι εγώ κατά δίκη όταν ο Νίκος Κοντζιάς έπαιρνε σφαίρες σε φάκελο στο σπίτι του. Δεν θυμάμαι κατά δίκη όταν ο καλός μου φίλος ο Καραγιαννίδης προπυλακιζόταν στη Δράμα διότι πούλησε τη συντάξη για τη Μακονία. Δεν θυμάμαι καν, αγαπητέ Σωτήρη, γιατί το έβλεπα στις οθόνες, όταν έγινε προσπάθεια να λιτζάρουν τον Κουμουτσάκο. Πες ότι ο Κοντζιάς τα χρειαζόταν, γιατί έτσι λειτουργούν. Όταν λοιπόν έγινε προσπάθεια να λιτζάρουν τον Κομουτσάκο και τον χτυπήσανε στο Σύνταγμα, οι ίδιοι αυτοί δεν καταδικάσανε για το μέλος τους την κακοποίηση που υπέστη, διότι αν θυμάσαι κιόλας ήταν και ένα περίεργο συλλαλητήριο που είχε αρκετά ακροδεξιά στοιχεία. Λέω λοιπόν ότι το να καταδικάζεις τη βία γενικά δεν είναι αρκετό όσον αφορά τη δημοκρατία. Το ζήτημα είναι να μην γίνεται αυτό που έχει κάνει εδώ και 7 χρόνια ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που μας πήγε, όπως υπενόησες και εσύ, πριν από τη Χούντα.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
14: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 2-10-300-83-55.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
18: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
19: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μαζί και η προοδευτική παράταξη. Το 23 είδαμε την αλαζονία του Πασόκ να μην δεχτεί ένα αίτημα που πάει δεκαετίες πίσω, αυτό της απλής αναλογικής, που δεν νοθεύεται η λαϊκή βούληση. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο είδαμε πάλι το Πασόκ, σαν να μην έχει πάρει κανένα μάθημα, ή να μας επιτρέπει και σε σένα και σε μένα να λέμε ότι δεν ενδιαφέρονται για την αυτή την αλλαγή, να λέει ότι εμείς και με μία ψήφο παραπάνω και πάει λέγοντας. Τώρα, έχουμε τη δημιουργία ενός νέου φορέα, και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε αυτές τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται να έχει οδηγηθεί σε μια δημοσκοπική περιδίνηση ανευπροηγουμένου. Γι' αυτό και είμαι από εκείνους και εκείνες που τα ρεπορτάζ θέλουν ευθύς εξ αρχής να αμφισβήτησαν την απόφαση της 6ης Ιουνίου. Εδώ σε αυτό το σημείο, διότι έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δια του καταστατικού μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 5, τα μέλη, τα στελέχη μας, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορούν να εκφράζονται δημόσια και να εκφράζουν τη διαφωνία τους. Τώρα θα μου πεις γιατί η Σιδηρού που έχει σιωπήσει σε χειρότερες καταστάσεις για το κόμμα σου αμφισβητείς την απόφαση και θες να την αλλάξεις στις 6 Ιουνίου. Δεν είναι απογεινάτη, όπως είπε ένα μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι του 2023 με το σοκ της παρέτησης του τότε Προέδρου πάλι ξαναμειοψήφισε όταν όλοι θέλανε να έχουμε πρώτα εκλογή Προέδρου και μετά συνέδριο. Η μειοψηφία δεν είναι αμφισβήτηση. Και το να, η μειοψηφία το να θέτει ερωτήματα δεν πρέπει από την ηγεσία των κομμάτων να αντιμετωπίζεται τόσο αθέμητη πρόκληση. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι πάλι βρίσκουμε σε μια μειοψηφία που λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν είμαι από εκείνους που είναι με τους αρχηγούς, το έχω ξαναπεί. Είμαι με το μοναστήρι, όχι με τον ηγούμενο. Ακόμα και αν μερικές φορές με κάποιους ηγουμένους που να τα έχεις καλύτερα. Και λέω ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Δεν υπηρετούμε αυτό που μόλις είπες, η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρει τις σωστές αποφάσεις, δεν τις υλοποιούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο που να βοηθήσει να έχουμε μια αλλαγή σελίδας. Θέλω να πιστεύω ότι στην επικείμενη κεντρική επιτροπή θα σκύψουμε όλοι πάνω με σοβαρότητα, βάζοντας πίσω το προσωπικό από το συλλογικό. Είμαι μέλος του συνασπισμού πριν μπει στη Βουλή. Και μετέπειτα ακολούθησα την πορεία του με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κτλ. Αυτή την περίοδο βλέπω πράγματα τα οποία δεν ποιούν ήθος ούτε στην αριστερά, αλλά δεν ποιούν και ήθος ούτε στην δημοκρατία. Το να περιφέρεις τη βουλευτική σου έδρα σε πληστηριασμό. Το να ψηφίζεις την Κεντρική Επιτροπή για τη διάλυση ενός κόμματος και μετά από λίγο να φεύγεις και να μιλάς για καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Με πόνο μεγάλο το λέω για τη δική μου πορεία, που ξέρεις πόσο εύκολα παραιτήθηκα από την έδρα μου, δεν ήμουν υποχρεωμένη, που δεν αισθάνθηκα το 19-23 που δεν ήμουν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά ήμουν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έδωσα λιγότερα από ό,τι δίνω τώρα. Και αυτά πρέπει να τα σταθμίσουμε, διότι η απαξίωση της πολιτικής, η αποχή, στο λέω τρίτη φορά, δηλαδή υδράτουμε της ευκαιρίας για να απευθυνθώ σε όλες και σε όλους, δεν ταΐζεται μόνο από τα πέτσινα πτυχία κάποιων ωραίων υπουργών, όπως ο Λαζαρίδης. Ταΐζεται και από αυτές τις τάσεις.
0: Ξέρεις κάτι, κυρία Δούλο, Ρένα μου, υπάρχει το εξής και το ρώτησα εδώ, είχαμε πριν κάποιο καιρό, 2-3 εβδομάδες, είχαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο στούντιο και του έκανα την εξής ερώτηση και δεν ήταν μεταφορική και την επαναλαμβάνω και σε σένα. Γιατί αυτό είναι κυριολεκτική. Εγώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος, κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κρύβω. Και όπως ανέφερες και εσύ, την πορεία σου και εγώ...
1: Το έχεις πληρώσει, εγώ το λέω για να μην το λες εσύ και...
0: Και ρώτησα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο έχουμε εκλογές. Και ρωτώ τον πρόεδρο και ρωτάω και τη Ρένα Δούρου, ένα ιστορικό στέλεχος και σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μου συνιστάτε, του λέω, πρόεδρε, να πάω να ψηφίσω αύριο, να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο είμαι μέλος ή να ψηφίσω το Τζίπρα, που καλείται να πάμε σε αυτή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή το δίλημα που έχουν εκατοντάδες άνθρωποι που δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί από τη μια καλούμε να στηρίξουμε ένα εγχείρημα, ας πούμε, ιστορικό από τη μια μεριά και από την άλλη ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο.
1: Είναι τοξικό κόμμα.
0: Είναι τοξικό, δεν ξέρουμε αν θα κατέβει στις εκλογές, τις επόμενες εκλογές. Είναι ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, εμένα σαν μέλος με απασχολούν.
1: Καταρχάς και μόνο που χρειάστηκε να θέσεις το ερώτημα αυτό καθ' αυτό, έχει έναν πολιτικό αναρθολογισμό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μόνο που συζητάμε τη δυνατότητα ενός ανθρώπου που πρέπει να σέβεται το καταστατικό να μπορεί την ίδια στιγμή να πατάει σε δύο βάρκες, όπως έχω πει, και από μόνο του συνιστά αυτό που λέμε με δημοσιογραφικούς όρους μια κρίσιμη καμπή για το ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της υπαρξιακής απειλής. Λοιπόν, για να δούμε αυτό που έχει φορεθεί τον τελευταίο καιρό πολύ και από στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν. Αφού παραιτήθηκαν, μίλησαν για καθαρή γραμμή, για καθαρά λόγια, για καθαρό πρόγραμμα. Αυτό δεν μας είπανε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Για να μιλήσουμε λοιπόν, όπως είσαι και εσύ, καθαρά, με καθαρά λόγια, με μια καθαρή γραμμή, που να μην χρειάζεται να ρωτάς αυτό το ερώτημα το ανορθολογικό πολιτικά. Και εγώ λέω λοιπόν πολύ καθαρά από την πρώτη στιγμή ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα προοδευτικό πρόσημο για ενωτική προοπτική, αλλά να το υλοποιούμε, διότι το να το εξαγγέλεις διαδελτίων τύπου ή διασυνεντεύξεων όπου σε φιλοξενούν και να μην υλοποιείται, δεν έχει και κανένα νόημα. Αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Λυπάμαι πάρα πολύ και επανέρχομαι σε αυτό περί της αμφισβήτησης, το πώς μιλάω δημόσια και αν σέβομαι το κόμμα και αν δεν το πω, εγώ δεν ξέρω και ποιος θα το πει, ότι τα κόμματα οφείλουν να επιδεικνύουν ένστικτο επιβίωσης. Το βλέπεις πουθενά?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Και ανταυτού, όποιος λέει ότι δεν έχουμε πάρει τη σωστή, το σωστό δρόμο, να θεωρούνται ότι υποσκάπτουν. Τι υποσκάπτουν? Λοιπόν, εγώ να σου το πω και λαϊκά, να τελειώνουμε με τα ψυχοδράματα. Έτσι, τύπου τη μία μέρα ψηφίζω για το μέλλον ενός κόμματος, το οποίο μέλος για να το καταλήψω δύο μέρες μετά, για να πάω σε ένα άλλο που εκεί αναζητώ καθαρές λύσεις. Δεν ξέρω αν μας βλέπουν, αλλά πρέπει να σηκωθώ να χορέψω για να το αποδώσω, κουνώντας τα χέρια μου. Συγγνώμη, αλλά ξαναλέω, αυτά στην αριστερά ήσαν άγνωστα. Είχαμε πάντα διαφωνίες. Ναι. Σου θύμισα ακριβώς ότι και πρόσφατα βρέθηκα στη μειοψηφία και δεν θυμάμαι και ποτέ αν ήμουν σε πλειοψηφίες. Και αυτό είναι άλλη τάξη, Ευαγγέλιο. Είχαμε λοιπόν διαφωνίες. Ωστόσο, τέτοιες καταστάσεις, ομολογώ, στα χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, δεν είχαμε γνωρίσει.
0: Όχι, είναι πρωτόγνωρα σαφώς αυτά τα πράγματα.
1: Και θεωρώ, ξαναλέω, ότι τέτοια φαινόμενα κάνουν κακό στον προοδευτικό χώρο. Και το πάω και λίγο παρακάτω. Δεν κάνουν μόνο κακό στον προοδευτικό χώρο και μας έχουν οδηγήσει ενδεχομένως ανάμεσα σε άλλα και σε αυτή την δημοσκοπική περιδίνηση. Κάνουν κακό στη δημοκρατία. Όταν υποχωρεί η προοδευτική παράταξη, έτσι, έρχεται η ακροδεξιά. Τι έρχεται? Έχεις εσύ άλλο ιστορικό προηγούμενο, παράδειγμα, εγχώριο ή διεθνές? Να είσαι σε αυτή την απαξίωση και να μπορεί να περιμένεις κάτι άλλο? Λοιπόν, ξαναλέω, όταν η αριστερά καταφέρει να υπερβεί προσωπικές φιλοδοξίες και κομματικούς πατριωτισμούς, μεγαλούργει. Είναι πάρα πολύ απλά. Και λυπάμαι που δεν τα διαβάσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Λυπάμαι που έπρεπε να έρθει ο επικεφαλής του νέου φορέα ελάχιστα λεπτά μετά την συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας για να πει αυτό που λέμε κάποιοι, γιατί έτσι διαβάζουμε και εμείς την πολιτική πραγματικότητα, και να σταματήσουμε νιχιλιστικά ψευδεπίγραφα διλήμματα ότι όποιος δεν είναι με την πρόταση έχει άλλο σχέδιο, είναι αντίον του Προέδρου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, γι' αυτό θύμισα και τι διεμήθη το καλοκαίρι του 23, ότι όταν εγώ δεν είμαι ποτέ με τα πρόσωπα, είπαμε, με το μοναστήρι είμαι. Όταν βάζεις μπροστά το πρόσωπο και μετά την πολιτική, πώς τα λένε τα πιτσιρίκια, δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν πήγε και την άλλη φορά.
0: Ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πραγματικότητα όπου, μιας και αναφέρθηκε στο νέο φορέα, το κόμμα της Ελλάς, το οποίο έχει χαράξει τη συγκεκριμένη του γραμμή και κατεύθυνση. Και
1: το οποίο δεν είναι τακτική, είναι στρατηγική επιλογή.
0: Στρατηγική επιλογή,
1: διαφορά.
0: Είναι
1: δεν είναι τακτική, οπότε μου λες βάσει τα ρεδούρου, γιατί μπορεί μετά από λίγο να τα αλλάξει και μήπως και το οποίο και διατάφτα.
0: Στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το πρώην κόμμα του, αλλά και πολλά άλλα σχήματα τα οποία κινούνται σε όμορους χώρους. Είναι στρατηγική.
1: Εμείς οι δύο συμφωνούμε ότι υπάρχουν όμορφοι χώροι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι δεν υπάρχουν όμορφοι χώροι.
0: Ναι, προφανώς και υπάρχουν,
1: το λέω
0: τώρα.
1: Για την καταγραφή.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε μερικά πράγματα να τα παραβλέψουμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ στενοκέφαλοι και εμπαθείς για να μην σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα από εμάς, αλλά σκέφτονται με τις ίδιες ευαισθησίες κοινωνικές ή πολιτικές που έχουμε και εμείς.
1: Τουλάχιστον σε ένα μίνιμουμ προγραμματικής σύγκλησης που θα μπορούσε να φέρει και την αλλαγή.
0: Ναι. Λέω λοιπόν ότι έχουμε αυτό το δεδομένο, για να την ολοκληρώσω και να δώσετε ολοκληρωμένη απάντηση, ότι υπάρχει μια στρατηγική κατεύθυνση η οποία είναι σε παράλληλη πορεία με αυτό το οποίο επιδιώκουμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν φαίνεται, ίσα ίσα είναι επίμονο αυτό το θέμα και το έχουμε ακούσει και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τους διερμηνείς ή τους μεταφραστές ή τους ενδιάμεσους, μας τα έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς περιμένουμε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει όταν έχει αυτό το δεδομένο?
1: Αυτό που θα έπρεπε να είχε αποφασίσει, μάλλον όχι να αποφασίσει, που θα έπρεπε να είχε υλοποιήσει ήδη από την Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω. Γιατί σε σχέση με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες που προτείνουν τελευταία στιγμής σχέδια και προτάσεις, εγώ επιμένω ότι και το συνέδριο πέρσι το καλοκαίρι και η απόφαση της Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, μίλαγε για έναν οδικό χάρτη. Ποιος είναι ο οδικός χάρτης? Δεν έχω ανοιχτά τα τηλέφωνα. ούτε να συνομιλώ διαδελτίων τύπων. Είναι να διερευνηθεί, να διερευνηθούν οι σύμμαχοι. Δεν χρειάζεται να περιμέναμε 4 μήνες και αφού εμείς δεν ακούγαμε τι μας έλεγαν οι εκπρόσωποι τύπου του νεοφορέα, τα στελέχη του, έπρεπε να περιμένουμε τον ίδιο τον επικεφαλής. Λοιπόν, για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για να συμμετέχει το κόμμα στις εκλογές, έτσι, γιατί ακούστηκαν και αυτά κάποια στιγμή, τα οποία πλήγωσαν τον κόσμο μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου. Η δεύτερη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι και να είχε υλοποιηθεί, αλλά έστω και τώρα μπορούμε να το κάνουμε, να ανασυγκροτηθούν τα όργανα του κόμματος και να έχουν μια αναδιάταξη με προεκλογική στόχευση. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη στο Ήλιον. Μου επιτρέψει, επειδή εκεί είμαι, ναι, εκεί είσαι. Κινούμε, εκεί δραστηριοποιούμε, εκεί είναι οι φίλοι μου, εκεί βγαίνουμε. Λοιπόν, να βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη στο Ήλιον, να βλέπω τον Μητσοτάκη γύρω-γύρω στο Εγάλιο και όλας ήρθε, να βλέπω τον νέο φορέα να δραστηριοποιείται, να βλέπω τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς επίσης και ψηφιακά και διαζώσεις. Και εμείς τώρα να προσπαθούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον για την ερμηνεία της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Και το τρίτο είναι η συμμετοχή με κάθε τρόπο, είτε με συνομαχικό ψηφοδέλτιο, είτε όχι, σε εκλογές, ώστε να παίξουμε ένα καταλυτικό ρόλο μετεκλογικά. Και να μου επιτρέψεις να αναφερθώ σε κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που βλέπουμε στα μέσα είτε κοινωνικής δικτύωσης, είτε από τα στελέχη μας και τα μέλη μας της τηλεοράσης, αλλά και στα ραδιόφωνα. Εγώ βρέθηκα την Τετάρτη στην Καλαμάτα, σε μια εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, η οποία δεν υπήρχε εκεί ένα επαγγελματικό στέλεχος να πεις ότι ήταν βάση ενός προγράμματος που προωθήθηκε και υλοποιείται από τα κεντρικά, όπου το θέμα είχε να κάνει με την γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στη Λωρίδα της Γάζας. Ήταν μαζί μου 2 συμπολίτες μας, οι οποίοι και βασανίστηκαν και απελάθηκαν. Και γύρισα, αν θέλεις, έχοντας αναθαρρύνει, αλλά έχοντας θυμώσει κιόλας. Διότι αυτό ήταν μια πρωτοβουλία ενός ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει. Μιας παρουσίας η οποία βλέπει τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, βλέπει κάποιους εξημών να τζογάρουν την βουλευτική τους έδρα, βλέπουν κάποιους εξημών, με ήττα πάντα, έτσι, να λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος ούτε προς το ενωτικό ψηφοδέλτιο πηγαίνει, ούτε προς την αυτόνομη μας κάθοδο, και επιμένουν.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί θα βάλουμε ένα τραγουδάκι να αποχαιρετήσουμε. Παρότι θα ήθελα να τραβήξει περισσότερο, αλλά τι να κάνουμε, ραδιοφωνικά δεν γίνεται. Έκλεισε ή δεν έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Πέντως,
0: αυτή η ανανεωτική αριστερά, να το πούμε έτσι, που έτσι ξεκίνησε με αυτό το λογική, ας πούμε, άρχισε να δημιουργείται και εν πάση περιπτώσει έφτασε.
1: Η αριστερά είναι μια αναγκαιότητα. Το έχω πει και πιο αυστηρά. Μπορεί να έκλεισε ο κύκλος εκπροσώπησης κάποιων εξημών, αλλά γι' αυτό δεν πάθουμε και τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν είμαστε δεδομένοι στις βουλευτικές έδρες, η αριστερά θα συνεχίσει. Και μάλιστα, αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να δούμε και τι γίνεται στην αριστερά ευρύτερα αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο, που φεύγει από τη διεκδίκηση μεταϊλικών πολιτικών, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η ισότητα των φύλων, και ξαναπιάνει λίγο τα οικονομικά, διότι η στεγαστική πολιτική δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και σε τελευταία ανάλυση, το αν θα κλείσει ο ιστορικός κύκλος, αυτό φαίνεται στην κάλπη. Αλλά μιλάς σε έναν άνθρωπο που εντάχθηκε σε ένα κόμμα που και δια της κάλπης είχε κλείσει εντός αγωγικών ο ιστορικός του κύκλος, και όπως είδες μετά έγινε κυβέρνηση. Διότι η αριστερά είναι εκεί και εμείς απλώς πρέπει, ξαναλέω, να κλείνουμε το γόνι στους αγώνες των προηγούμενων και να φαινόμαστε αναλόγως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που είχαμε.
1: Καλή δύναμη
0: που τα
1: εδώ σε εσάς.
0: Και καλή δύναμη σε σένα που έχεις μπροστά σου.
1: Όλα
0: και
1: καλά θα πάνε.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
5: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
6: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: κύπελλο 2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 35 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 2592062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Καλό σας μεσημέρι, αυτή την Δευτέρα και καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου. Oh, αρχίζει το καλοκαίρι και σε λίγο θα είμαστε μισό καλοκαίρι μας. Το έχουν φάει το άλλο μισό με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Νικολέτα Τσουραμάνη, στον ήχο και στην σύνδεσή μας με τις μουσικές, τα μουσικά παράθυρα που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber 69-85-87-0059 πάλι για τα άλλα μηνύματά σας εδώ που μου στέλνετε και τα διαβάζω. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Κώστας Πιατές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική αυτής της εκπομπής. Είχα πολλά μηνύματα για αυτή την Τετάρτη Ιουλίου που είπαμε, για την Παρασκευή. Στην Παρασκευή που είπαμε και χρόνια πολλά στους Αμερικανούς. Είπαμε, Αμερική δεν είναι μόνο ο Τραμπ και όλα αυτά τα ολοκληρωτικά που γίνονται εκεί. Αμερική είναι τα δικαιώματα, είναι τα κινήματα. Αμερική είναι, ναι, τα δειλινά στην Ανατολική Ακτή, οι λίμνες στη Νέα Αγγλία, οι όμορφοι δρόμοι στη Βοστόνη. Αμερική είναι εκεί που έχουν ζήσει πολλών από εμάς, οι γονείς, οι οικογένειές μας που δουλέψανε, έτσι, και που ανοίξαν ένα νέο παράθυρο στη ζωή τους. Αμερική είναι ο Μαμντάνη και η Νέα Υόρκη με τις αντιθέσεις της, που από τη μια είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, πρέπει να σας πω, σε μια περιοχή, για να σας μεταφέρω και την εικόνα όσοι από εσάς δεν έχετε πάει. Και από την άλλη είναι οι υποβαθμισμένες περιοχές. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν σπίτια, μένουν πολύ μαζί και εκεί. Νομίζετε το στεγαστικό είναι το ίδιο. Όλα αυτά είναι Αμερική, έτσι. Και γι' αυτό τους είπαμε τα χρόνια πολλά και έτσι πρέπει. Λοιπόν, εδώ ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα όμως. Σε μια μέρα που, ναι, είναι κυριαρχή το θέμα των υποκλοπών τώρα. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν πρέπει και να το ξεχνάμε αυτό το σκάνδαλο το μεγάλο που αφορά τη δημοκρατία μας. Πάμε στη Βουλή και στον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συναδελφό μας, να μας πει για τη νέα μεθόδευση τώρα σχετικά με την κλίση. Τώρα ένας είναι ο πονοκέφαλος. Τάσο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλημέρα. Καλημέρα.
13: Λοιπόν, ο πονοκέφαλος τους είναι μην πάει ο Ντύλι και ο Δημητριάδης, βέβαια, γιατί και ο Δημητριάδης έχει αρχίσει και τους κάνει νερά και πετάει διάφορα και κάνει και διάφορες διαρροές, έτσι, γιατί δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε.
14: Σωστά.
13: Ξέρουμε τα μίντια τα οποία έχουν σχέση με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Έτσι, για να τα λέμε όλα εδώ, θα σας πω κάποια στιγμή και για αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται εκεί και σήμερα... ποιος κάνει τις μεθοδεύσεις.
14: Ναι, σίγουρα είναι κατ' εντολήν του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
13: Εντάξει, ναι, προφανώς.
14: Αλλά ναι, ενώ λέμε επί τόσες μέρες, δηλαδή από τις 10 Ιουνίου που είχαν συμπληρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ότι έπρεπε ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, όπως λες, στην Επιτροπή για ακρόαση. Τελικά σήμερα, μετά από τόσες μέρες, απλά έστειλε την πρόσκληση και το βλέπουμε μπροστά μας και στο πρόγραμμα της Βουλής, για να συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη. Δηλαδή, δεν τους καλεί, όπως έκανε κατευθείαν με τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Δεμήρη, θυμόμαστε,
13: ναι,
14: το Μάιο.
13: Ναι.
14: Απλά καλεί την επιτροπή και τα μέλη
13: να
14: της
13: αποφασίσει
14: για να συζητήσουν επί του αιτήματος. Ναι.
13: Εκεί όμως δεν υπάρχουν. Ένα λεπτό, δεν υπάρχουν τα δύο πέμπτα. Λέω.
14: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να κληθούν αμέσως, ναι, υποχρεωτικά. Έπρεπε εφόσον συμπληρώθηκαν τα δύο πέμπτα, ναι, και αυτή η συμπλήρωση του αριθμού έγινε ακριβώς στις 10 Ιουνίου, δηλαδή σύσσωμη αντιπολίτευση, είπε να κληθούν σε ακρόαση ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Αντί να τους καλέσει αυτομάτως και υποχρεωτικώς ο κύριος Μπούρας, προφανώς υπό τον πανικό που λες, Γιάννα, και υπό τον φόβο να έρθει με τα χαρτάκια του, όπως θα αποκαλεί η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Ντίλιαν, αλλά και ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τώρα κάνει μια συνεδρίαση μετά από μεγάλη καθυστέρηση, στην οποία θα συζητηθεί, έτσι λέει, επιλέξει, το αίτημα της αντιπολίτευσης. Ήδη εδώ μιλάνε στους διαδρόμους.
13: Για πότε είναι η συνεδρίαση αυτή?
14: Μεθαύριο, μεθαύριο Τετάρτη.
13: Την Τετάρτη λοιπόν
14: 8,
13: θα συζητηθεί.
14: Ναι, 11 το πρωί.
13: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Ένα λεπτό. Υπάρχει εκεί. Ποια μπορεί να είναι η γραμμή άμυνας εντός εισαγωγικών τώρα, άμυνας, ναι, για τους
14: θεσμούς. Και ευτελισμού των θεσμών, θα πω εγώ.
13: Ναι, άμυνας και ευτελισμού των θεσμών, καλά το λες. Μια χαρά το λες. Λοιπόν, ποια είναι η γραμμή λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να. Ποιο είναι το ανάχωμα, δηλαδή, τι εμπόδιο μπορεί να φέρει για να μην έρθει ο κύριος Ντίλιαν, εκείνο ο τρόμος, ναι, τώρα περισσότερο.
14: Ακριβώς επειδή δεν έχουμε απευθείας κλίση και βλέπουμε ότι απλά θα συζητηθεί το αίτημα, πυκνώνουν εδώ οι συζητήσεις και οι φήμες που το έχουμε ξαναπεί και στο κόκκινο, ότι η γαλάζια πλειοψηφία θα απορρίψει το αίτημα με το επιχείρημα, βάζω εισαγωγικά στη λέξη επιχείρημα, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα με κάποια θεσμική ιδιότητα αυτή.
13: Καλά,
14: η δύο.
13: Ο κύριος Δημητριάδης δεν αντέχει ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Ο κύριος Ντίλιαν επίσης, από την ώρα που μιλάει για Νίξον και για, πώς το λένε, σκάνδαλο Watergate και για το ότι γεγονός ότι εγώ συνεργάζομαι μόνο με κυβερνήσεις. Τι θέλει να μας πει και αρχές, τι θέλει να μας πει ο ποιητής, ας πούμε, ότι δεν είναι.
14: Και έχω και έγγραφα συμφωνητικά στις συνεργασίες αυτής.
13: Ναι, ναι, καλά, αυτό το έχει κάνει διαρροή. Αυτή είναι η γραμμή αμυνάς του, είναι φανερό, ότι το έχει κάνει διαρροή. Να βαγεί τώρα και αυτό το θέμα της ρύθμισης, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι φαίνεται, μετά την διάψευση, και από την κυρία Μπακογιάννη διαψεύστηκε και από τον κύριο Μαρινάκη, δεν ξέρω, δεν έχει ξανακουστεί έκτοτε συγκεκριμένη πληροφορία, αλλά ίσως υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο προφανώς και κάποιο παζάρι που εκτελήσεται.
13: Εντάξει,
14: το
13: παζάρι ήταν
14: προφανώς,
13: αυτό που γράψαμε την Κυριακή, ότι εκείνος θέλει πλήρη απαλλαγή. Ναι. Από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ, από ό,τι δείχνει το ρεπορτάζ. Εμείς από εκεί ρεπορτάζ έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κανένα παζάρι άλλο. Λοιπόν, εκείνος θέλει πλήρη απαλλαγή. Και αυτοί του λένε ότι δεν μπορούν να του τη διασφαλίσουν φυσικά. Γιατί αν του πούνε ότι ναι, θα την έχεις και δεν την έχει, μετά η τιμωρία, η πολιτική εννοώ, έτσι, προς το, η τιμωρία θα είναι πολύ χειρότερη. Τώρα, επομένως, την Τετάρτη αποφασίζουν να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Γρηγοριάδης. Τώρα, είχε υπάρξει το αίτημα. Δημητριάδης, με συγχωρείτε, Γρηγόρης Δημητριάδης. Ναι, το έκανα ανάποδα.
14: Λοιπόν, ναι, τώρα, τον μπερδεύουμε
13: συχνά. Λοιπόν, τώρα, εάν υπάρχει ένα αίτημα από το ενδιαφέρον από το ΣΥΡΙΖΑ, στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, καταγράφεται και αυτός ο υπεύθυνος τεχνικών, τεχνικής ανάπτυξης της Ιντελέξα.
14: Σωστό.
13: Ο κύριος Χαρπάζ.
14: Χαρπάζ. Ναι, Χαρπάζ.
13: Α, θυμάμαι καλά το όνομά του, ναι, είναι και δύσκολο. Λοιπόν, γι' αυτόν θα υπάρξει συζήτηση την Τετάρτη.
14: Πολύ καλά κάνεις και το ρωτάς, Γιάννα. Γιατί για αυτόν και για τον κύριο Σμυρλή, αλλά και για άλλα πρόσωπα, δεν έχουν συμπληρωθεί τα δύο πέμπτα. Δηλαδή, εκεί που συγκλίνουν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έχουμε τα δύο πέμπτα των μελών της Επιτροπής, είναι μόνο για τον κύριο Ταλντίλιαν και τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Οι υπόλοιποι μπορεί να συζητηθούν τα αιτήματα, θα συζητηθούν, έτσι προβλέπω.
13: Μπορεί να προσχωρήσει και το Πασόκ.
14: Δεν είναι υποχρεωτική η κλίση. Ναι, μπορεί να γίνει
13: μεθαύριο. Μπορεί να προσχωρήσει και το Πασόκ, ίσως, να το ψηφίσει αυτό.
14: Σωστά.
13: Και γιατί όχι, γιατί να μην το κάνει.
14: Δεν το αποκλείω, αλλά το επιχείρημα θα είναι ίσως ίδιο και μαθαίνουμε ότι θα αναλάβει με τα τερτύπια, τα νομικίστικα που κάνει συχνά και τα λογικά άλματα, ο κύριος Βορύδης να μας πει γιατί τόσο ο κύριος Χαρπάζ όσο και οι υπόλοιποι δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
13: Ναι, ήμουν αβέβαιοι. Κάποιος πρέπει να το αποδώσουν το γεγονός ότι ούτε καν δεν κάνανε το επιτροπή καν στη Βουλή. Ήμουν αβέβαιοι. Ένας άνθρωπος που ξέρει νομικά. Αλλά εδώ δεν είναι να ξέρεις νομικά, Τάσο μου. Εδώ δεν αντέχει τη λογική όλη η κατάσταση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ιστορία είναι και ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο κύριος Μπακέλας, μαθαίνω ότι δεν θα κρατήσει τελικά την υπόθεση των υποκλοπών, Το πίστευα από την αρχή, ο κ. Μπακέλας δεν θα την κράταγε. Ουσιαστικά ανοίγοντας ένα μεγάλο θέμα για τον προηγούμενο που την κράτησε και σε 20 μέρες την έβαλε στο αρχείο, έτσι, τον κ. Τζαβέλη.
14: Και δεν ήρθε και στην Επιτροπή όταν κλήθηκε ο κ. Τζαβέλη.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλη στάση, ίσως. Θα το δούμε. Θα το δούμε, αν επιβεβαιωθούμε. Επομένως, έχουμε ένα σκάνδαλο που για το αν θα κρατηθεί στο αρχείο ή όχι. Θα κρίνει ο Άριος Πάγος, για να τα λέμε, έτσι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι. Μαθαίνω ότι ο κύριος Μπακέλας έχει την άποψη ότι πρέπει άλλος από τις αγγελέας να χειριστεί το θέμα και επιπλέον το θέμα να κληθεί από ένα όργανο το οποίο θα είναι πολυπληθέστερο, θα έχει περισσότερα μέλη από ότι έχει, ας πούμε, από ότι ένα μονοπρόσωπο όργανο όπως είναι της αγγελέας του Άριου Πάγου. Επομένως, ναι, θα έχουμε μία ελαφρά απόκληση εκεί πάνω. Θα δούμε αν συνεχιστεί. Βεβαίως, αυτό το πράγμα το να κρίνει ο Άριος Πάγος σε πρώτο βαθμό, εάν αρχιοθετηθεί μια τέτοια μεγάλη υπόθεση, ξέρεις, έχει και μια στρέβλωση νομική, Τάσο, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για κρίση περαιτέρω, ξέρεις, σε άλλο
14: βαθμό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
13: Ναι, δεν υπάρχει μετά τον Άριο Πάγο κάτι άλλο.
14: Προφανώς. Και επειδή λες για τις αντιφάσεις και τα λογικά άλματα, η κραυγαλαία αντίφαση, γυρίζω στο προηγούμενο που λέγαμε, είναι ότι το 22 είχε γίνει κανονικότατα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, δεν είχε βάλει προσκόμματα η Νέα Δημοκρατία και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τότε, όπως θα έπρεπε να γίνει και τώρα, είχε κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, αλλά τότε είχε αρνηθεί να προσέλθει, αλλά δεν είχε προβάλει ή επίσης γαλάζια τότε πλειοψηφία αντίρρηση στην ακρόασή του.
13: Επομένως, λες, υπάρχει ένα Ιωνίδε δικασμένο εδώ.
14: Ναι, το οποίο θα το γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων του μεθαύριο, την Τετάρτη.
13: Ναι, έχουν την πλειοψηφία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
14: Όχι, και ο Άδωνης Γεωργιάδης για άλλα θέματα. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε.
13: Αυτό είναι και για τη λειτουργία δυστυχώς της Βουλής. Η πλειοψηφία αυτή που έχουν, που με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται όλες οι διαδικασίες και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μόνο να τους ξεφύγει κάτι γίνεται αυτό.
14: Μόνο δηλαδή, να τους ξεφύγει. Και προανακριτικές που έπρεπε να έχουν γίνει για Βορύδια Αυγενάκη, για Λιβανό και Αραμπατζή, και την κυρία Αραμπατζή.
13: Έτσι.
14: Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε δύο ολόκληρες εκπομπές, τρεις ώρες για να αναλύσουμε τα πραξικοπήματα.
13: Εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ότι αυτό που είχε γίνει τότε με την επιστολική ψήφο στη Βουλή,
14: έτσι,
13: αφορούσε βέβαια τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει σημασία, όμως αφορούσε διαδικασία, έτσι, η οποία αφορούσε τη δημοκρατία. Ξέρεις πώς το χαρακτηρίζουν οι συνάδελφοί μας, ένα δημοσίευμα της Deutsche, μάλλον της Tageszeitung, μιας γερμανικής εφημερίας, το χαρακτηρίζει ως μαχαιριά στην πλάτη του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Έτσι, έτσι το χαρακτηρίζουν. Όχι το, όχι, είναι πρόσφατο το δημοσίευμα, σχεδόν ούτε μήνα δηλαδή.
14: Ναι. Μα τότε είχαμε μια τραγική κατάσταση με βουλευτές να είναι στη Βουλή, να ψηφίζουν, βάζω σε εισαγωγικά ξανά,
13: επιστολικά.
14: Γιατί ήταν από το Μαξίμου καθοδηγούμενη η επιστολική ψήφος, και την άλλη μέρα να έρχονται στα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών και να ρωτάνε αν ήμουνα στους ψηφίσαντες ο κάθε βουλευτής. Δηλαδή δεν ήξεραν, για να ξέρουν και τι θα λένε στα κανάλια. Τους έβαλαν να ψηφίσουν για να αποτρέψουν διαρροές για τους Βορύδη και Αυγενάκη, να το θυμίσουμε. Και ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία προτείνει στη συνταγματική αναθεώρηση σε τέτοιες διαδικασίες, αν δηλαδή το άρθρο 86 αλλάξει, να γίνεται ονομαστικά αυτή η ψηφοφορία που θα εγκρίνει τη συνέχιση της υπόθεσης στη δικαιοσύνη. Γιατί προανακριτική δεν θα υπάρχει αν περάσουν οι προτάσεις.
13: Ναι, τώρα λένε να γίνεται, να γίνεται ονομαστικά, αλλά τότε στην επιστολή για να ψηφίσουν για ένα θέμα μείζων που αφορούσε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, δηλαδή την κατασπατάληση τώρα εδώ πέρα εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικών κονδυλίων. Και είχαμε και μία πρώτη αποτίμηση.
14: Υπογραφία είχαμε τότε.
13: Είχαμε και μία αποτίμηση εδώ, την Παρασκευή κιόλας εδώ, στο κόκκινο, που μας είπε ο κύριος Κακαβάς, ο οποίος είναι επικεφαλής των ανθρώπων που κάνουν τους ελέγχους, ότι η ζημιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 1,2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Αυτό μας είπε. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, που κάνει τους ελέγχους.
14: Αυτό, και για όλα αυτά δεν θα λογοδοτήσει κανείς.
13: Ναι, αυτά μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου. Είναι αυτή, ο κύριος Κακαβάς, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά. Έτσι, με τους ελέγχους ο ένας και οι άλλοι επίσης με τους ελέγχους. Γιατί είπαμε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και όργανο, είναι οργανισμός τέλος πάντων, και ελέγχων, δεν είναι μόνο επιδοτήσεων. Γιατί εδώ είχαμε μόνο επιδοτήσεις. Έλεγχοι γίνονταν τυχαία, αν ήθελε κάποιος να τους κάνει. Λοιπόν, Τάσο, επομένως περιμένουμε την Τετάρτη. Είναι πολλά τα μέτωπα εκεί και στη Βουλή βέβαια. Περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε τι θα
14: να
13: γίνει.
14: Συνεδριάσει,
13: να συνεδριάσει. Και περιμένουμε και τη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος. Ναι. Και βέβαια, Τάσο, υπάρχει κάποιο, εν πάση περιπτώσει, κάποια, ας πούμε, κάποια είδηση ή κάποιο αποτέλεσμα σε σχέση με το ερώτημα που θέτουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ανησυχούν πού βρίσκονται αυτά τα υλικά των υποκλοπών? Γιατί εδώ δεν το ξέρουμε αυτό.
14: Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
13: Ναι.
14: Κατά καιρούς προφανώς η αντιπολίτευση το θέτει στη Βουλή όταν έρχεται στην επικαιρότητα ξανά, που έρχεται συνέχεια πλέον το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι. Δεν υπάρχει απάντηση προφανώς. Είναι οι γνωστές απαντήσεις του κυρίου Μαρινάκη στο briefing. Ότι είναι υπόθεση που βρίσκεται στη δικαιοσύνη και κακώς με ρωτάτε.
13: Έχω μια ερώτηση. Αυτό το briefing γίνεται διαδικτυακά συνήθως?
14: Έχουμε δει όλοι τα βίντεο. Γίνεται νομίζω στο...
13: γίνεται
14: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
13: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
14: Αλλά η απάντηση είναι ίδια. Δεν θα μπορούσε να είναι, για να μην κουράζει ο κύριος Μαρινάκης, να βγάλει ένα βίντεο τι απαντάω για τις υποκλοπές και να το παίζει σε επανάληψη. Γιατί λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα.
13: Ίδια, απαντάει τα
14: ούτε
13: ίδια.
14: Για το υλικό ξέρει που βρίσκεται, ούτε για την πορεία της υπόθεσης, ούτε για τους εκβιασμούς του
13: Ντίλιαν. Το ερώτημα, ξέρεις, δεν είναι που ξέρουν που βρίσκονται. Υποτίθεται ότι παράνομο λογισμικό έκανε τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις. Υποτίθεται ότι δεν ξέρουν. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να μάθουν, Τάσο. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτούς.
14: Και αυτό δεν θέλουν να έρθει να μας πει. Ας μας πει αυτά που ξέρει ο κύριος Ντίλιαν προκειμένου.
13: Και έχουμε βρεθεί στη θέση να εξαρτώμεθα όλοι, για ενημέρωση εννοώ, όχι από την κυβέρνηση που είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει, γιατί αυτό σημαίνει στη δημοκρατία η διαφάνεια, να ενημερώνει, αλλά έχουμε καταντήσει να εξαρτώμεθα από τον άνθρωπο ο οποίος πρωταγωνίστηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι καταδικασμένος. Έχει μια γραμμή άμυνας και κάνει ένα πολύ σκληρό παζάρι, αυτό πια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας, στο παρασκήνιο και χωρίς καθόλου να έχουμε τους κανόνες διαφάνειας που πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε
14: εδώ. Καλό μεσημέρι.
13: Να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Λοιπόν, μεθοδεύσεις. Είπαμε, με ένα ζητούμενο πάντα, τη συγκάλυψη. Κυρίως του σκανδάλου των υποκλοπών. Είχαμε και την αποκάλυψη, μην τα ξεχνάμε, την Παρασκευή για την παρακολούθηση εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο του Στέλη του Κούλογλου, του πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν μέλος της Πέγκα και τον παρακολουθούσε το Πέγκασους, εξέταζε το Πέγκασους και τον παρακολουθούσε. Τι να πω, δηλαδή. Και περιμένουμε τις ενέργειές του και περιμένουμε και τις ενέργειες της κυρίας Μέτσολα, της Προέδρου, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει τότε στη ζωφερή ιστορία της Δάφνης Γκαρουένα Γκαλίθια για τη δημοκρατία, για την προστασία της ελευθερίας του τύπου. Είχε πρωταγωνιστήσει ως ευρωβουλεύτρια της Μάλτας. Λοιπόν, να δούμε τώρα, θα έχει την ίδια, θα έχει ευαισθησία για την παρακολούθηση ενός πρώην ευρωβουλευτή, ενώ λειτουργούσε ως μέλος επιτροπής εξεταστικής, όπως τις έχει ζητήσει ο κ. Αρβανίτης, αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε, για το δεύτερο ημίωρο των αντιδικιών. Λοιπόν, και όλα καταλήγουν εκεί κάπου στη δικαιοσύνη και στη Βουλή, βέβαια. Μην υποτιμάμε το έργο της Βουλής. Σας είπαμε πριν για τις μεθόδες. Είπαμε, αυτή είναι...
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
13: Auto Center Service.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systigbal συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, έτσι, ότι το 80% των έργων, αυτό και από το Ταμείο Ανάπτυξη, είναι με απευθείας αναθέσεις στην Ελλάδα. Για κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Εσάς ποια είναι τα δικά σας στοιχεία γι' αυτό?
17: Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Εξίσου προβληματικό θα σας πω είναι ότι τα προγράμματα τραπεζικού δανεισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Ελλάδα αποφάσισε ότι, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση, όχι η Ελλάδα, οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες μάλλον τα χρειαζόντουσαν, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποφάσισε τα 17 δις που ήταν διαθέσιμα να ζητήσει 11 εφόσον κάλυψε τους φίλους και κολλητούς. Και ως εκ τούτου υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες φτιάξανε φάκελο, κάνουν τις μελέτες για την προέγκριση. Όταν μιλάμε για μελέτη για προέγκριση, μιλάμε για δαπάνηση τους των 50 ή ακόμα και των 100.000 ευρώ.
0: Και μιλάμε για χαρτούρα απίστευτη και δύσκολα έγγραφα, έτσι, για όποιους γνωρίζουν.
17: Ακριβώς, δαπάνη και χρόνου και χρήματος.
0: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δαπάνη που λέτε.
17: Να μείνω στο χρήμα, τα 50.000 δεν τα έχει εύκολα ρευστότητα καμία επιχείρηση.
0: Γι' αυτό ζητάει ενίσχυση. Ο μικρομεσαίος γιατί ζητάει ενίσχυση, γιατί δεν τα έχει.
17: Και έκανε τη δαπάνη αυτών των 50 ή 100.000 ευρώ και έφτασε στην τράπεζα για να του πει: τράπεζα, συγγνώμη, ο κύριος Παπαθανάσης μου είχε πει ότι θα έχω 17 δις να δώσω. Τελικά μου έδωσε 11, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, αλλά μήπως θες να σου δώσω δάνειο με υψηλό επιτόκιο. Αυτή είναι η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι, αν θέλετε, η κοινωνία την οποία θέλουν να φτιάξουν. Μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου οι λίγοι στην κορυφή, οι οποίοι διαπλέκονται με το Μέγαρο Μαξίμου και τα υπόλοιπα υπουργεία, θα περνάνε καλά, θα φτιάξουν τις ζωές τους εις βάρος της δικής μας ζωής, εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και βασικά της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Είμαστε στην εποχή των πολυκρίσεων, αλλά οι κρίσεις για την κυβέρνηση φαίνεται να είναι μονάχα δικαιολογίες προκειμένου να, να διώξουν από πάνω τους τις ευθύνες για την ακρίβεια, για το ενεργειακό κόστος, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Όμως οι πολυκρίσεις δεν φαίνεται δυστυχώς να αποτελούν αφορμή για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να είμαστε ανθεκτικοί απέναντί τους. Δεν φαίνεται να είναι αφορμή προκειμένου να εξοπλιστεί επαρκώς ο κρατικός μηχανισμός για κρίσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
0: Είδαμε και στο Ωραιόκαστρο αυτή τη φοβερή καταστροφή. Οικολογική, να το πούμε και αυτό, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα γι' αυτό, όπου εκεί είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, είναι, δηλαδή μιλάμε για καταστροφή οικολογική απίστευτη, από ό,τι λένε οι ειδικοί, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε την εικόνα και βέβαια στερεί την περιοχή, ας πούμε, όχι μόνο από ένα πνεύμονα, έτσι, δεν είναι μόνο ο πνεύμονας, είναι και από μια παραγωγική έκταση, δεν είναι?
17: Πράγματι, και θέλω να σας πω ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ήδη ήταν επιβαρημένη. Γενικώς η Θεσσαλονίκη έχει θέματα. Νομίζω ότι χρειάζεται άμεσα ένα master plan για την αντιμετώπιση και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μια τέτοια πυρκαγιά φέρει μαζί της, αλλά βασικά και μια ένα master plan για την αναδόμηση της περιοχής όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι κρίσεις φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία να είναι μονάχα δικαιολογίες και όχι αφορμές για να αλλάξει. Όχι για να αλλάξει η Ελλάδα το παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή να μην είμαστε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού, επιστημισμού, άντε και κανένα Airbnb, να αλλάξει το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στη στέγαση που έχει δημιουργήσει τη μεγάλη στεγαστική κρίση που ζει η γενιά μου, να αλλάξει το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στην οικονομία, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στην ακρίβεια, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον ενεργειακό χάρτη. Όλα αυτά, σε όλα αυτά δείχνει μια αδράνεια ή ακόμα χειρότερα και πιο σύνηθες θα πω, μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει, να κάνει την κρίση ευκαιρία για λίγους και κλεκτούς, και η ευκαιρία αυτή να βασίζεται στις δικές μας θυσίες.
0: Ναι, και, και ενώ υπάρχουν όλα αυτά, έχουμε και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει και μια κρίση θεσμική με αφορμή αυτό το έγκλημα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα έχετε καταλάβει, κύριε Καρχημάκη, ότι δεν έχουμε μάθει ποιοι είναι οι ένοχοι. Για να δούμε και το προφίλ τους στη συνέχεια.
17: Θέλω να σας πω.
0: Άρχισε ανάποδα εδώ η συζήτηση. Χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι, τους χαρακτηρίσαμε.
17: Χωρίς να υπάρχει ανάληψη ευθύνης, χωρίς να υπάρχει τίποτα.
0: Εγώ
17: θα σας έβαζα ένα ακόμα πλαίσιο. Το κόμμα της ασφάλειας και της τάξης.
0: Αυτό εννοώ.
17: Πέραν το ότι απέτυχε να προστατέψει τους πολίτες, γιατί είναι πολίτες. Όλοι θα έπρεπε να νιώθουν
0: πολιτικοί. Δεν έχει σημασία αν οι στόχοι ήταν και πολιτικοί, πράγματι ήταν και πολιτικοί.
17: Ανεξαρτήτως πολιτικής ιδιότητας. Θέλω να σας πω, γιατί βγαίνανε σιγά σιγά αυτά, ότι από τον δημόσιο διάλογο προκύπτει ότι τόσο καιρό υπήρχαν αντίστοιχες επιθέσεις, οι οποίες αποτύχει δεν είχαν στερήσει κάποια ζωή. Ο κύριος Σιμόπουλος βγήκε και είπε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, λέει, πριν ένα χρόνο είχαν βάλει γκαζάκι και στο δικό μου σπίτι. Τους πιάσανε? Όχι. Βγαίνει ο κύριος Καλιάνος, λέει, πριν 3 χρόνια είχαν βάλει στο δικό μου πολιτικό γραφείο και τον ανατινάξανε. Τους πιάσανε? Όχι. Άρα, εδώ προκύπτει και ένα ακόμα ζήτημα. Η κυβέρνηση, για να κρύψει την ανικανότητά της στην προστασία του πολυτιμότερου αγαθού, που είναι η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακαιρεότητα οποιοδήποτε πολίτη, επιλέγει να τζογάρει σε μια εμφυλιοπολεμική ρητορική. Αντί να πει απέτυχα, λέει, υιοθετεί επιχειρήματα τα οποία θυμίζουν τις εποχές του εμφυλίου.
0: Είναι φανερό από το ποιοι υπερασπίστηκαν αυτά τα επιχειρήματα, ποιους έβγαλε μπροστά. Ακριβώς.
17: Με συγχωρείτε, γιατί όταν είναι ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι το ποιος, είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, σωστό. Αλλά λέω ποιους έβγαλε μπροστά για τα επιχειρήματα αυτά που λέτε σωστά. Τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριο Κυρανάκη έχει τοποθετηθεί και παλιότερα. Μην ξεχνιόμαστε εδώ, γιατί εδώ είμαστε και παρακολουθούμε.
17: Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πολιτική τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια παλαιότερων δηλώσεων στελεχών, όπως του κύριου Μαρινάκη, που λέγε, θυμάστε, από μένα θα το βρεις. Αν ήμασταν στον εμφύλιο.
0: Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, το είχε πει και για τον Τσίπρα αυτό. Από παλιά.
17: Δεν έχει σημασία. Όχι, άλλο λέω.
0: Όχι, σαν φορέα, ακούστε, ο Τσίπρας, δεν λέμε για το πρόσωπο τώρα. Μιλάμε τώρα για το πού επιτίθενται. Όπως επιτίθεται και στον Ανδρουλάκη έχουν επιτίθεται. Δεν λέω όχι. Αλλά
17: είναι συνεχόμενοι. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο υπάρχει η εθνική συμφιλίωση. Και η αναγνώριση εθνικής αντίστοιχης στον Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
17: εδώ και δεκαετίες. Δεν θα γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω.
0: Αυτό θέλουν.
17: Επειδή κάποιοι δεν βολεύονται από την ανακανότητά τους.
0: Όχι μόνο δεν βολεύονται, από την άλλη πλευρά θέλουν να δημιουργήσουν και ένα άλλο αφήγημα τώρα. Μην γελιόμαστε. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δεν τους συμφέρουν αυτά που καθημερινά βλέπουν το φως. Είδαμε τον κύριο Κούλογλου. Παρακολουθούσαν έναν ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι, ο δεύτερος μετά τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί όταν παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτής ήταν. Δεν είχε παραιτηθεί.
17: Λοιπόν, υποψήφιος για την ηγεσία του Πασόκ.
0: Και υποψήφιος για την ηγεσία του Πασόκ. Γι' αυτό τον παρακολουθούσαν. Είναι φανερό τώρα το κίνητρο. Δεν χρειάζεται να είμαστε detective.
17: Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο: καλό θα ήταν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας να παρακολουθούν τους εγκληματίες και τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Και όχι το μισοπολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Μόνο. Και αυτούς που πάνε να τους βλάψουν εθνικά. Γιατί είπα, αυτό είναι. Εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Εθνική. Δεν είναι υπηρεσία εσωτερικού, ας πούμε, ελέγχου των πολιτικών αντιπάλων. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή. Και πρέπει κάποιος να το πει, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε και τις μεθοδεύσεις εκεί. Είχαμε και αυτή την εξέλιξη σήμερα. Δεν ξέρω αν μάθατε, κύριε Καρχημάκη, εκεί στη Βουλή που θα συζητήσουν αν θα κληθεί ο Ντίλια.
17: Κάνετε διακοπές, με συγχωρείτε, κάνετε διακοπές.
0: Λέω, δεν ξέρω αν μάθατε ότι στη Βουλή υπήρξε μια εξέλιξη σε σχέση με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τον οποίο δεν θέλουν καθόλου να μιλήσει εκεί στη Βουλή. Και θα συζητήσουν αν κληθεί ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Για κάντε μου ένα σχόλιο γι' αυτό. Ενώ θα έπρεπε να κληθούν απευθείας, υπάρχουν τα 2/5 εκεί στη Βουλή. Για κάντε με ένα σχόλιο και γι' αυτό.
17: Δεν σας έχασε. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στη μη κλίση του κύριου Ντίλιαν.
0: Ακριβώς, ναι.
17: Ναι, ναι. Κάντε μου ένα σύννεφο να πέσω.
0: Ναι, καλά, σωστό.
17: Τι να πω. Τι να σας πω. Είναι η κυβέρνηση της, είναι η κυβέρνηση της συγκάλυψης. Εάν μίλαγε ο κύριος Δημητριάδης, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλά πρόσωπα της κυβέρνησης θα καίγονταν. Πιθανώς και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Δεν ξέρω αν θα ήταν ο Ένικος, αλλά σίγουρα γύρω-γύρω. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν μια κυβερνητική κρίση. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας ή είμαστε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
17: Πόσο εθνικά συμφέρον είναι να μην ξέρουμε πού βρίσκονται οι συνομιλίες του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου. Διότι δεν με ενδιαφέρει τι έλεγε ο κύριος Δένδιας στην προσωπική του ζωή. Με ενδιαφέρει όμως να ξέρω ποιος έχει και αν έχει την ομιλία του κύριου Δένδια από Κησέα.
0: Ο κύριος Δένδιας μιλούσε με τον κύριο, ο ίδιος τα έχει πει, δεν τα λέω εγώ. Μιλούσε, λέει, εκείνη την περίοδο με τον κύριο Ρούμπιο. Μιλούσε με όλους τους υπουργούς εξωτερικών του πλανήτη. Προσέξτε το πλανήτη.
17: Άμα κάποιος έχει συνομιλίες του κύριου Δένδια με τον κύριο Ρούμπιο, ναι,
0: λοιπόν,
17: ή από διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα έχουμε η νεότερη εξέλιξη, για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας και εσείς όμως, γιατί όχι. Λοιπόν, υπάρχει μια αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ζητάει την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Predator, το άλλο λογισμικό τώρα το μιλάμε. Το κατέθεσε στον Άριο Πάγο και ο κύριος Σαμαράς δείχνει έτσι ότι αφήνει πλέον, λέει ότι σε αυτή την αίτησή του, λέει μεταξύ άλλων, όπως μαθαίνουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες, το διαβάζω εδώ και στην Ευσύν, την Εφημερίδα των Συντακτών, ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Έχουμε, λοιπόν...
17: μπορεί να μην έχει λάβει απάντηση, διότι η απάντηση την οποία θα λάμβανε θα είναι η ίδια που έλαβε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
17: Δηλαδή ότι το ελληνικό κράτος είναι τόσο διεφθαρμένο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ανίκανο, όπου εξαφάνισε τα στοιχεία της παρακολούθησης κορυφαίων πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι η δυστυχής πραγματικότητα.
0: Τώρα...
17: πρέπει να επιλέξουμε, είναι ή ανίκανη ή διεφθαρμένη. Διότι όταν παρακολουθείς το μισό πολιτικό σύστημα και δεν έχεις κρατήσει για ποιο λόγο το παρακολουθούσες, ποια είναι τα δικαιολογητικά, είσαι ή ανίκανος, διότι προφανώς δεν γίνεται να λες ότι δεν υπάρχει δικαιολογική βάση.
0: Και όταν λες ότι ήταν λάθος, έχει πει στη Βουλή ότι παρακολούθησε Ανδρουλάκη, ήταν λάθος ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί ήταν λάθος, αφού δεν ξέρει.
17: Σε κάθε περίπτωση, είτε διεφθαρμένοι είτε ανίκανοι, πρέπει να φύγουν.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι έρχονται κοντά εκλογές, δηλαδή θα έχουμε εκλογές σύντομα, ή νομίζετε κι εσείς ότι αυτό είναι ένα σενάριο?
17: Μία ή άλλη σύντομα θα έχουμε. Μάρτιο, Απρίλιο, Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, σύντομα είναι. Το θέμα από εκεί και πέρα δεν το γνωρίζει.
0: Σεπτέμβρη είναι άμεσα. Απλώς το τέλη Σεπτεμβρίου που λέγεται αυτή η περίφημη ημερομηνία 27η, την έχω διαβάσει και σε φιλοκυβερνητικά μέσα, είναι άμεσα. Το άλλο είναι σύντομα, πράγματι, όπως το λέτε. Είναι πλούσια ελληνική γλώσσα, κύριε Αρχημάγη.
17: Το θέμα είναι αυτή η χώρα να γλιτώσει από την πιο καταστροφική κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων. Αυτό είναι το ζήτημα. Και να μπορέσουμε όχι απλά να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αλλά να κυβερνήσει ένα πολιτικό χώρο, ο οποίος έχει πρώτον ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα και εναλλακτικό αφήγημα, το οποίο θα υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είτε αυτό αφορά το αναπτυξιακό μοντέλο, με μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα μπορεί να αιμοδοτεί την περιφέρεια και δει τις παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών, είτε αυτό αφορά τη στεγαστική κρίση με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στεγαστική κρίση, η οποία από τη μία θα ελέγχει την αγορά και από την άλλη θα προσφέρει νέες κοινωνικές κατοικίες σε νέα ζευγάρια για να σταματήσει αυτή η ντροπή του να μένει το 70% της γενιάς μου, των ανθρώπων 18 μέχρι 35 στο παιδικό τους δωμάτιο, με ένα πολιτικό κόμμα το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και στα καρτέλια, είτε αυτό αφορά την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είτε αυτό αφορά άμεσα μέτρα επέμβαση στην αγορά με ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να αλλάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών προς το καλύτερο.
0: Ναι.
17: Αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα συγκροτημένο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα και όχι αποσπασματικά μέτρα, και βεβαίως έχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει με, το τεχνοκρατικό, με τη τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος.
0: Έχετε προβάλει πρόγραμμα, εγώ δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό πραγματικά. Αυτά που λέτε τα έχετε γράψει κιόλας. Το ερώτημα είναι το εξής, κ. κύριε Καρχημάκη. Αν το Πασόκ μπορεί μόνο του. Καταλάβατε. Δεν θα σας πω για τις δημοσκοπήσεις, γιατί εντάξει, είμαστε σε ένα πολύ ασαφές και ρευστό πολιτικό περιβάλλον, ας πούμε, και με όλα αυτά και με τα νέα κόμματα που ήρθαν, που έρχονται, έτσι. Δεν σας ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό. Λέτε να φύγει η κυβέρνηση. Μπορεί μόνο το Πασόκ, γιατί εδώ έχουμε. Υπάρχουν προτάσεις συνεργασίας. Είσαστε, θα έλεγα, λίγο απόλυτοι. Και αυτό δεν συνάδει με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εδώ θα επικαλεστώ και τις δημοσκοπήσεις, για το αν πρέπει να συνεργαστείτε και με άλλες δυνάμεις, πολιτικές, δημοκρατικές βέβαια, λίμωνο, ή όχι. Για πείτε μου, μπορείτε μόνοι σας να το κάνετε αυτό, να διώξετε αυτή την κυβέρνηση?
17: Ξέρετε κάτι, δεν είπα απλά να φύγει η κυβέρνηση. Είπα να εφαρμοστεί και ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει πολιτική και ιδεολογική ομογένεια. Αυτός ο βαθμός πολιτικής και ιδεολογικής ομογένειας δεν έχει επιτευχθεί στα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω άλλωστε να σας πω ότι καλέσαμε τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να συμμετέχουν σε τραπέζια προγραμματικού διαλόγου στο συνεδριό μας. Δυστυχώς δεν ήρθανε. Ως εκ τούτου, μία συγκόλληση κομμάτων, η οποία θα έχει μόνο στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, είναι πολύ πιθανό μεσοπρόθεσμα να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα. Θέλω να σας θυμίσω την περίπτωση της ΝΟΥΠΕ στη Γαλλία, όπου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές η συμμαχία των αριστερών, κομμουνιστών, σοσιαλιστών και πρασίνων. Αλλά δεν κατάφερε, αλλά δεν κατάφερε να συγκροτήσει κυβέρνηση, διότι με το που μπήκαν στη Βουλή, οι κοινοβουλευτικές ομάδες διασπάστηκαν επί προγραμματικών ή ιδεολογικών αντιθέσεων.
0: Δυστυχώς, υπάρχει παράδοση.
17: Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και από τη Λατινική Αμερική. Άρα, εμείς δεν βάζουμε τον όρο της αυτόνομης πορείας ως κάποιο είδους κομματικό πατριωτισμό, αλλά ως βασικό όρο επίτευξης του πολιτικού, στόχου, τον οποίο έχουμε θέσει.
0: Ξέρετε, δηλαδή, το θέμα είναι ότι η πολιτική είναι και ρεαλισμός, είναι και αποτέλεσμα, έτσι. Οπότε εσείς είστε συνεπείς σε αυτό, δεν λέω, από την αρχή το βάζετε αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικό αυτό που βάζετε, καταλάβατε, σε σχέση.
17: Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι εναλλακτική, η εναλλακτική είναι αποτελεσματική. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τι λέμε, εμείς κάναμε τα βήματα πολιτικής όσμωσης, δεν υπήρξαν αντίστοιχα βήματα από τον υπόλοιπο προοδευτικό χώρο και την ίδια στιγμή εμείς έχουμε ως στόχο όχι απλά να διώξουμε, να μπουν άλλοι υπουργοί στα Υπουργεία, αλλά να αλλάξει η πολιτική.
0: Συνήθως αυτή την ερώτηση θα σας κάνω, την κάνουν στην πλευρά της Ελλάς και την κυρία Κουφονικολάκου. Εγώ όμως θα την κάνω σε εσάς τώρα. Εσείς θεωρείτε όμορο πολιτικό χώρο το χώρο της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα? Δηλαδή θα είχατε...
17: Ο προοδευτικός χώρος δεν έχει... Αν αυτοπροσδιορίζεις ως προοδευτικός, δεν αναγνωρίζεις στον εαυτό σου το δικαίωμα να αποκλείς ή να συμπεριλαμβάνεις κατά το δοκούν άλλους πολιτικούς χώρους. Ο καθένας σε αυτή την ιστορία έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει πού τοποθετείται πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πού τοποθετείται. Είναι ξεκάθαρα με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Mm-hmm. Είναι το πολιτικό κόμμα το οποίο μπορεί να ενώσει τη δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Με όρους πολιτικής και προγράμματος και λύσεων, όχι με όρους συνθημάτων.
0: Κατάλαβα, ναι, είστε σαφείς. Λέτε, μιλάτε για προγράμματα κοινά και ομοιογένεια. Έτσι, μιλάτε γι' αυτό. Άκουσα πρόσφατα μία ομιλία του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου, ο οποίος ξεκάθαρα έχει μιλήσει ότι πρέπει να μιλήσουμε με όλους, έτσι. Και με τον κύριο Τσίπρα το είχε ρωτηθεί και είπε ναι, και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν το είπε μόνος του, ρωτήθηκε, είναι αλήθεια. Λοιπόν, άκουσα μία τοποθέτησή του λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση του κυρίου Αρβανίτη για το κράτος δικαίου, όπου εκεί υπήρχαν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι αλήθεια. Και είπε, μίλησε για προοδευτική κυβέρνηση. Το θυμάμαι πολύ καλά, έτσι όπως το είπε. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή είναι η ρεαλιστική πρόταση για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, την οποία περιγράφουμε τι κάνει καθημερινά και θεσμικά και οικονομικά κλπ.
17: Πώς ή αλλιώς, εμείς αρχαίοι δεν θα αφήσουμε να κυβέρνει τον τόπο όπως είμαστε πρώτο κόμμα. Δηλαδή, είμαστε ο χώρος ο οποίος λέμε ξεκάθαρα ότι θα επιδιώξουμε κυβερνητικές συνεργασίες στη βάση του προγράμματός μας, αφού είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα, εφόσον το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό όμως θα γίνει μετά τις εκλογές. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Θα γίνει στη δεύτερη Δεν μιλάω για δεύτερη Κυριακή τώρα, θα γίνει μετά. Όταν...
17: Εφόσον το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές και δεν έχει τους 151, θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα όπως αυτά προκύψουν μετά την κάλυψη των εθνικών εκλογών. Βάση αυτής της συνεργασίας θα είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι από τη Διεθνή της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη, όχι από την που έρχεται.
0: Ναι. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία, πώς τη βλέπετε, η οποία δεν έχει την αποδοχή βέβαια που θα περίμενε κανείς. Παρότι ζούμε μία περίοδο μεγάλων εκπτώσεων και θεσμικών και έκπτωση δημοκρατιών και δημοκρατικών δικαιωμάτων της δημοκρατίας μας κλπ. Για πείτε μου, για απαντήστε μου για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Νομίζω ότι το έχω ήδη απαντήσει αυτό. Δεν είναι μία συνεργασία των προθήμων, είναι μία πολιτική διαδικασία κοινωνικών συμμαχιών και δημιουργία μιας κοινής πολιτικής κουλτούρας και προγραμματικής βάσης. Mm-hmm. Εφόσον αυτή υπήρχε, αντιλαμβάνεστε ότι υποθέτω ότι τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θέλανε να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, αν συμφωνούσαν σε όλα με το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω θα προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως κάποια προσχωράνε στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το είπατε κι εσείς, ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Σε αυτό το αφήγημα, στην περίπτωση που εσείς.
17: Δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Σε περίπτωση που είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Αυτό λέω. Δεν θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνηση σε περίπτωση. Ναι, πείτε μου, σε αυτή την περίπτωση με ποιους θα μιλήσετε. Θα μιλούσατε και με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Λέω.
17: Σε καμία περίπτωση. Τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά μας.
0: Ωραία. Ναι, πρέπει να σας ρωτήσω. Ξέρετε, πολλά λέγονται, γιατί υπάρχουν και στελέχη και από το ΠΑΣΟΚ. Που δεν το αποκλείουν, το ξέρετε. Δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Διαμαντοπούλου. Έχω ακούσει και τον κύριο Νίκο Πανδρέο.
17: Υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου, όπου τα έχει λύσει αυτά τα πράγματα και μάλιστα ήταν ομόφωνη. Οπότε δεν. Και επειδή και η κυρία Διαμαντοπούλου σέβεται τις αποφάσεις, το γνωρίζω και ακούω τις τοποθετήσεις της. Και η ίδια δεν έχει αφήσει περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάμαι καλά, έχει γράψει πριν από 2-3 εβδομάδες και ένα σχετικό άρθρο στην Ευσύν, όπου το ξεκαθαρίζει αυτό.
0: Κοιτάξτε, για να τα λέμε όλα, κύριε Καρχημάκη, φαίνεται το ΠΑΣΟΚ και από παλιά, αλλά τώρα έχει δύο ψυχές, είπε ένας συνάδελφος. Η μία ψυχή είναι, μιλάμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν όμως και άλλοι που έχουν άλλη άποψη. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση? Και πόσο
17: το ΠΑΣΟΚ έχει, δεν είναι ο τρισυπόστατος θεός, έχει μία φύση. Και η μία φύση είναι αυτή που ενώνει την κοινωνία πάνω σε συγκεκριμένα κοινωνικά αιτήματα. Δηλαδή πάνω στις υλικές τις ανάγκες, πάνω στην ακρίβεια, πάνω στους μισθούς που είναι καθυλωμένοι και μας κατατάσσουν στη τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης σε όλη την Ευρώπη και πώς θα μπορέσουμε να τα λύσουμε αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λευτέρη Καρχημά.

Μήπως και σας απαλύνω λίγο τον πόνο σας. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα πάλι εδώ θα είμαστε και μείνετε στο κόκκινο 105,5 για να ακούτε τα πάντα και τα νέα και αυτά που σας αρέσουν, αλλά και αυτά με τα οποία δεν συμφωνείτε. Και αυτή είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας, του λόγου και του τύπου. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.

0: το κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο 2027.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις

0: χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 2592062472.
20: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
21: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
22: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
22: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
22: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
23: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
24: Δέλτα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Ερώτηση. Έρευνα λέει της Προράτα για την Ευσύν. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Να το εκτιμούνε. Να το εκτιμούνε. Εμείς θα πάρουμε το άλλο τρίτο και είμαστε μια χαρά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ωραίο καστρό. Τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι ο αέρας στη Θεσσαλονίκη. Να βγείτε να μυρίσετε. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό έγινε μια φωτιά, η κακιά η ώρα, άλλο κακό να μην μας βρει. Απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστή σε εισαγωγικά της παράταξης. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίν ο Αντώνης Σαμαράς που πήγε και στον Άριο Πάγο και λέει θέλω να δείτε λέει γιατί με παρακολουθούσε το πρίταντο. Όπως έχει πει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης Μεσίνιε, όποιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό με τις παρακολουθήσεις. Κατάλαβες? Και ανάλυση στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη, όταν η αριστερά μοιράζει συγχωρό χαρτιά. Συγχωρό χαρτά. Τι είναι αυτό? Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά κάτι για συντάξεις. Και πράγματι, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Λέει βγαίνεις ακόμα και στα 58 μισό. Να τρέξουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με τοπική Μαξίμου με Τσίπρα. Κανείς δεν ξεχνά. 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Πράγματι, εκείνη τη μέρα περάσαμε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αλλά όχι τώρα, αυτοί το λένε αρνητικά. Τα νέα. Μία λύση ανάσα. Κατασχεμένα κίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση? Έλα. Α, δηλαδή αν χρωστάς και σου κατασχέζουν το σπίτι, κάνεις μια αίτηση, έρεται η κατάσχεση, πουλάς το σπίτι και παίρνει το δημόσιο αυτά που το χρωστάς. Αν κατάλαβα καλά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Είδε εκεί το κάμπινγκ του Κουκουέ στο γράμμο, λέει τελείωσε. Αυτοί θα μπουν σε κανένα πλοίο, θα έρθουν να μας τα πάρουν όλα. First we take Manhattan, then we took Berlin. Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν και στο Σούνιο. Υβριδικός πόλεμος με ένα αλλιευτικό σκάφος. Και έχει μια φωτογραφία, κάνουν κάποιοι μπάνιο εκεί στην Τίνο και έχει ένα μεγάλο πλοίο και από δίπλα έχει ένα μικρό και λέει είναι αλλιευτικό τουρκικό. Το στέλνει ο Ερντογάν, υβριδικός πόλεμος. Δεύτερο θέμα στην δημοκρατία. Κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια ο Κολάμπια. Πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Άγιο έχουμε. Μέχρι τον Αύγουστο δεν θα αυξηθούν καθόλου οι τιμές, που είναι πάρα πολύ χαμηλές. Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα. Συνεχίζεται. 30.000 νέοι κάθε χρόνο ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Εγώ πιστεύω τα στοιχεία της Κεραμαίος, που είναι και φίλη μου, που λέει για κάθε έναν που φεύγει, 5 γυρίζουνε. Σε λίγο δεν θα έχουμε που να τους βάλουμε. Και εθνικός κήρυκας, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με τον Τραμπ στον πλευρό του Ερντογάν, απολαμβάνει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης. Σιγά, ο απολύτως διπλωματικά απομονωμένος. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Θάνο το Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υπουργό απελάσεων και επαναπροωθήσεων που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά έστω για λίγο το Μάικ, το Βορύδη, το Μαυρδί, τον Αθώο, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, της υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Μιχάλη τον Χρυσογόη, τον Αδιάβαστο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε το Θανούλη, γιατί λέει δίνει μπόνους 250 ευρώ στους δικηγόρους που θα πείθουν τους πρόσφυγες να μην κάνουν αίτημα για άσυλο, αλλά να σηκωθούν να φύγουν από την Ελλάδα μας. Μιλάμε για καταπληκτική λύση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο πρόσφυγας και λέει θέλω να κάνω αίτημα για άσυλο. Μέχρι τώρα τους αναλαμβάνανε δικηγόροι αριστεριστές από τις ΜΚΟ. Τέρμα! Θα τους δίνει δικηγόρο ο Θανούλης. Μπορεί να πηγαίνει και ο ίδιος. Για να παίρνει τον πόνους, έτσι. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε 3 και 4 και 5 ιδιωτικές νομικές σχολές. Πρέπει να βγάλουμε νέα γενιά δικηγόρων. Θα πηγαίνει λοιπόν στον πρόσφυγα ο δικηγόρος του Θανούλη και θα του λέει του πρόσφυγα: πού πας βρε καημένε, εδώ στην Ελλάδα θα φτύσεις το γάλα της μάνας σου. Μάζεψέ τα και σίγο φύγε πίσω στο Αφγανιστάν, ας πούμε. Θα σε σφάξουνε, καλύτερα θα περάσεις από ό,τι στην Ελλάδα. Και μπραφ, θα πέφτουν τα 250 ευρώ. Πολύ ωραία ιδέα. Και βγαίνει αυτός ο αρχιτραμπούκος, ο περιθωριακός, ο ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ και λέει η κυβέρνηση λέει μετατρέπει τη νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο σε εργαλείο υλοποίησης απάνθρωπης και αδιέξοδης πολιτικής. Τι είναι αυτά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω και τι λέει. Και λέει το άσυλο λέει δεν είναι μηχανισμός στατιστικών επιστροφών, είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Αν είναι δυνατόν. Να δεν κατάλαβα κύριε ψυχολογία. Να γεμίσουμε πρόσφυγες όλη η Ελλάδα μας. Να το μάθει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Να πέσει στη θάλασσα. Να τη φάνει η λαγοκέφαλη. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Τώρα δεν ξέρω, το άλλο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Κανένας δεν πρέπει να πάει. Εμείς όμως πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ, μετά φυσικά τον Γιώργο Λογοσκούφη, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και το air fryer, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκης ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Είμαστε σήμερα 11 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία του Ιουλίου του 2015. Και ο Πιερεκάκης που εκείνη τη μέρα αποφάσισε να φύγει από το Πασόκ και να πάει να παίξει με καλύτερα λεφτά στη Μητσοτάκης ΑΕ, αποκάλυψε σε όλους τους Έλληνες πως την ευθύνη για την καταστροφή της χώρας μας την έχουν οι λαϊκιστές. Αυτό δηλαδή που τόσο καιρό μας κρύβουν τα κανάλια των εφοπλιστών. Και προσέξτε, ο Πιερεκάκης αυτή την αποκάλυψη δεν μπόρεσε να την κάνει σε ελληνικό μέσο μαζικής ενημερώσεως, γιατί κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημερώσεως δεν του ζητάει συνέντευξη. Για να μην μάθει ο κόσμος στην Ελλάδα την αλήθεια. Οπότε πήγε και έδωσε συνέντευξη στο L'Express και είπε: πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. Πονέσαμε πριν από 11 χρόνια. Και πράγματι, πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα. Εξοπλιστικά, Ολυμπιακοί αγώνες, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, κομματικός πλουτισμός σε Πασό και Νέα Δημοκρατία, φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, ζήμες, υπερκοστολογήσεις δημόσιων έργων 5 φορές πάνω από το κόστος τους. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ο λαϊκισμός. Λουτρό αλήθειας πραγματικά από τον Κυριάκο Πιερεκάκη, γι' αυτό δεν τον βγάζουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Πιερεκάκης για να βάλει υποψήφιο ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μάθει απ' έξω τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και εύκολος, έτσι. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι αυτό. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που εκεί στη Νέα Υόρκη έχετε γεμίσει κομμουνιστές. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει έτσι, πώς ο Κολάμπια έτσι μας έσωσε από το δηλητηριώδη όφι του λαϊκισμού, σαν άλλος Άγιος Γεώργιος. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία Κολάμπια έχει δίπλα του τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και αυτοί που πιστεύουν ότι η χώρα πάει στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη. Του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στις επιλογές μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από τον πρόεδρο του Eurogroup, δωρεάν, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σουλτανό Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τζιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έγραψε το κυριακάτικό του μήνυμα από το Γουίμπλεντον. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Δείτε τον Τσίπρα. Κάθεται μέσα στο σπίτι του και κάνει βίντεο και ρωτάει, λέει, ποια είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και βγαίνουν εκεί κάτι στημένες, ας πούμε, και του λένε, ναι, εγώ είμαι καθηγήτρια και δεν παίρνω πολλά. Και πήγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, διορίστηκα, ας πούμε, αναπληρώτρια, ξέρω εγώ, στην ΚΟ, ας πούμε, και μένω στο παγκάκι. Και λέει αυτό, ένα με βγάλετε, λέει, θα σας τα λύσω όλα. Μέσα από το σπίτι του. Ενώ δείτε με τον Κολάμπια. Έχουμε διακυβέρνηση χωρίς σύνορα. Λοιπόν, είδανε τώρα τα ρετάλια της πολιτικής πως ο Κολάμπια πήγε Σαββατοκύριακο στο Γουίμπλετον για να δει τη Σάκαρη να παίζει τένις και νομίζανε και ησυχάσανε ότι δεν θα έχουμε αυτή την Κυριακή μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Ένα μήνυμα που το περιμένει κάθε Κυριακή η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια που μαζεύεται κάθε Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι και πριν φάνε το παστίτσο κάθονται και διαβάζουν το κυριακάτικο μήνυμα του Κολάμπια, έτσι. Αλλά ο Κολάμπια, δείτε, του την έφερε. Κάθισε και έγραψε το κυριακάτικό του μήνυμα προς την ελληνική οικογένεια από το Wimbledon. Ήτανε με το λάπτοπ στα πόδια και έγραφε. Και ρωτούσε δίπλα τον Κωστάκη το λάπ. Κωστάκη, κερδάμε? Μούγκα ο Κωστάκης. Χάσαμε. Αλλά το μήνυμα. Είδατε, όπου και να βρίσκεται ο Κολάμπια, κρατάει γερά το τιμόνι της Ελλάδας. Και εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε σίγουροι, να νιώθουμε ασφαλείς για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου όταν χτυπήσει 3 τα ξημερώματα. Θα το σηκώνει ο πείραντ και θα λέει: ο μπαμπάς είναι στο Wimbley. Βλέπει τένις. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η γάτα του Πούτινα το Κρεμλίνο, αν είναι δυνατόν. Και βγήκαν και αυτοί οι μαδούροι που δεν βλέπουν τα χάλια τους. Άκουε τώρα νωρίτερα στο κόκκινο τη Δούρου, αν είναι που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, και βάζουν, λέει, θέματα ασφάλειας. Οι μαδούροι βάζουν θέματα ασφάλειας της Ελλάδος. Είναι να τρελαθείς, λέει. Και επειδή τέλος πάντων, τι έγινε. Επέλεξε ο Πούτιν να βάλει τους φαρσέρ του να χτυπήσουν υβριδικά την Ελλάδα μας. Το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, λοιπόν, έτσι. Και έπεσε θύμα. Θύμα υβριδικού τύπου ασφάλειας. Επιθέσεις που κάνει ο εχθρός χρησιμοποιώντας συστήματα που, αν θυμάστε, τα είχαμε δει στην ταινία «Επικίνδυνες αποστολές» με το «Face Up, Face Down». Τώρα πάλι ταινία. Tom Cruise, Nicolas Cage, παλάσαν τα πρόσωπά τους, Και είπε ο Ντόκος που νομίζω ότι μιλούσε με το σύμβολο του Ζελένσκι, έτσι. Και αντί εμείς να είμαστε με τον Ντόκο μαζί με την Ελλάδα που δέχτηκε υβριδικού τύπου επίθεση, έτσι, με χρήση τεχνικάς νοημοσύνης, αμέσως να βγάλουμε σκάρτο το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας. Ναι. Και βγαίνουν, ας πούμε, οι μαδούροι που πουλήσανε τη μακονία μας, τη γλώσσα μας, την εθνότητά μας στους Σκοπιανοί, να πούνε ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, ανασφάλειας, γιατί, λέει, Ρώσοι φαρσέρ, λέει, δεν ήτανε φαρσέρ. Αυτό ήτανε υβριδικού τύπου επίθεση. Εγώ τα διάβασα αυτά στην Athens Voice, που έχει και αναλυτή θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Ότι δηλαδή τους έβαλε ο Πούτιν να χτυπήσουν συγκεκριμένα την Ελλάδα μας. Γιατί ακριβώς ο Πούτιν καταλαβαίνει το ρόλο της Ελλάδας, ότι έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχουμε γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Και γι' αυτό, δηλαδή, γιατί ο Πούτιν δεν έβαλε, ξέρω εγώ, τους φαρσέρ να πάρουν τηλέφωνο το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Μελώνη. Καταλάβατε? Γιατί η Μελώνη κάθεται και μαλώνει με τον Τραμπ. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε με τον Τραμπ. Ποιος είναι ο εχθρός του Πούτιν? Ο Τραμπ, όχι, φίλοι, δεν είναι. Αυτά με στέλνουν από το Μέγαρο Μαξίμου να σας λέω. Αυτά λέω τώρα, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι και ο εχθρός του Πούτιν. Αλλά δείτε, δέχτηκε επίθεση η Ελλάδα μας. Δέχτηκε επίθεση ένας Έλλην σύμβουλος, ας πούμε, του Πρωθυπουργού, γενικός γραμματέας σε θέματα ασφάλειας. Και αμέσως βγάλανε ανακοίνωση
που λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει, οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως λέει είναι σήμερα το ίδιο το επιτελικό κράτος του κυρίου Κολάμπια που αποδεικνύει το πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος. Μα ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Επειδή είμαστε μια πολύ ασφαλής χώρα, γι' αυτό και ο Πούτιν έβαλε τους φαρσέρ, τα διαβάζω αυτά τώρα στην άθεση μόνη σας, να χτυπήσουν τον τόκο, καταλάβατε. Να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση έτσι ώστε στη συνέχεια να κατέβουν προς τα Βαλκάνια, ας πούμε, τα ρωσικά συμφέροντα. Και αυτό να μην λέμε τη Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, να τη λέμε Μακεδονίας και τέτοια πράγματα. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, που τι να πω σαν ούτε δάσκαλο στο σχολείο, 2 μήνες διακοπές, τι να πω τώρα. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
13: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25330-62-190.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Άστε στην Ελλάδα ή αριστεροί στην Ελλάδα τρώνε τα σκυλιά και τις γάτες, ας πούμε, των Ελλήνων. Έτσι, δεν θα πει κάτι τέτοιο. Αλλά θα πει, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχει πει ότι εξαιτίας των μουσουλμάνων μεταναστών θα απαγορευόταν η κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Αυτό το είπε. Και όταν το άκουσε και τώρα Μπακογιάννη κόντουψε ένα πάθη, συμφόρηση που λέμε. Από τη βλακεία, από το μέγεθος της βλακείας. Κάπως έτσι, ας πούμε, ο Κυρανάκης είπε ότι αυτοί που βάλαν τον εμπριστικό μηχανισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κατά έναν τρόπο παρακινήθηκαν από την επιλογή του Τσίπρα και του επιτελείου του, έτσι, να δώσει σε αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα την ονομασία Ελλάς. Γιατί, λέει, αυτή η ονομασία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ήταν ένα συνθηματικό, δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει ο Κυρανάκης. Δηλαδή, ο Τσίπρας είπε θα το πούμε Ελλάς και αμέσως, ας πούμε, ενεργοποιήθηκε μια κατάσταση. Τώρα πολλοί ασχολούνται με το αν ξέρει ή δεν ξέρει ιστορία ο Κυρανάκης. Αυτό νομίζω είναι αδιάφορο. Η προσέγγιση του είναι προκατασκευασμένη. Είχε μια έτοιμη προσέγγιση και ένταξε μέσα σε αυτή την προσέγγιση, εγκυβώτησε μέσα σε αυτή την προσέγγιση το θάνατο της μητέρας ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας από εμπριστική τρομοκρατική ενέργεια. Έτσι. Είχε έτοιμη προκάτ την προσέγγιση και εντάσσει, ας πούμε, σε αυτή την προσέγγιση και τα σχόλια μίσους, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των δεξιών, κατά των νεοδημοκρατών. Περίπου, ας πούμε, και στον ίδιο τόνο ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι έτσι καπετάνιος, ας πούμε, στη μάχη κατά της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς, είπε πως επιτέλους πρέπει να βγει εκτός νόμου η βία της άκρας αριστεράς και είπε μάλιστα, υπουργός κυβέρνησης, έτσι, πως η δικαιοσύνη πλέον καλείται να δώσει εξετάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι εντός νόμου η βία της άκρας αριστεράς? Δηλαδή το επιτρέπει ο νόμος, έτσι, αν είσαι ακροαριστερός, να κάνεις βίαιες ενέργειες? Επίσης, αυτό το τυφλό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη που είχε αυτό το οδυνηρό αποτέλεσμα, το θάνατο μιας γυναίκας, έγινε από την άκρα αριστερά? Ας πούμε, από πώς προκύπτει αυτό, από πού προέκυψε αυτό? Και το άλλο, η δικαιοσύνη, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη ή, ξέρω εγώ, δίνει εξετάσεις σε διάφορους, ας πούμε, νοσταλγούς της Χούντας που τους έχει μαζέψει η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, από μια φράση έτσι του Σπύρου Γεωργιάδη, από ένα τίτλο σε μια δήλωσή του, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα για το που πάνε τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο Πλεύρης, ο Θανούλης, είναι μια πιο σκληρή εκδοχή ακροδεξιού σε σχέση με τον Γεωργιάδη. Σκεφτείτε, ας πούμε, λίγο το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Θάνος ο Πλεύρης. Σκεφτείτε τη διακόσμηση αυτού του σπιτιού στο οποίο μεγάλωσε. Έβγαλε αυτό με την, που είπε ο Γεωργιάδης, είπε η άκρα αριστερά. Ο Πλεύρης το έβγαλε αυτό, λέει, δεν έχουν τέτοια σημασία, και υποστήριξε ότι αριστερά είναι αυτή που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προφανώς είναι και νομικός ο Πλεύρης, έτσι. Φαίνεται να υποστηρίζει ένα νέο ιδιώνυμο. Δηλαδή πως οι ιδέες της αριστεράς είναι προβληματικές και γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρούνται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν, να τιμωρούνται οι αριστεροί, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν και πράξεις που να συνδέονται με την αριστερά. Στο ίδιο κλίμα, αλλά λίγο με μεγαλύτερο θεσμικό βάρος, ο Βορύδης, έτσι, ο τρίτος της παρέας, τέταρτος της παρέας με τον Κυρανάκη μέσα, είπε ότι εντάξει, παιδί μου, δεν μπορούμε τον άλλον να τον βάλουμε μέσα για κακούργημα επειδή δηλώνει αριστερός, άρα μπορούμε όμως να τον βάλουμε μέσα για κακούργημα αν καταλαβαίνει δημόσιο χώρο. Δημόσιος χώρος είναι και οι πλατείες. Δημόσιος χώρος είναι και οι δρόμοι. Δημόσιος χώρος είναι και τα πεζοδρόμια. Έτσι. Λοιπόν. Άρα κακούργημα η κατάληψη του δημόσιου χώρου για να βρούμε κάτι για να τους βάλουμε μέσα, ρε παιδί μου, έτσι. Τώρα μην πάμε με ιδιώνυμα, ας πούμε. Μπαίνεις φυλακή με προφορικές εξετάσεις. Τώρα, επειδή πλακώσαν πολύ νομικοί, στο νομικό πεδίο μπήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, αν θυμάστε, αν ζούσε στον Εμφύλιο και ζούσε και ο Τσίπρας στον Εμφύλιο, ο Τσίπρας θα σταματούσε να ζούσε στον Εμφύλιο από τα χέρια του Παύλου Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης είπε: εντάξει, παιδί μου, λίγο ας αφήσουμε τα νομικά. Έτσι. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μπορούσε να πει να βάλουμε και τα νομικά μέσα. Αλλά είπε όμως στο πολιτικό, στον κοινωνικό διάλογο, υπάρχει θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ο Ρουβίκονας, τα προσφυγικά, οι συναυλίες αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, οι πάνκιδες που ήταν στο βιοστέκι, στο βιολογικό πριν από 6 χρόνια. Καταλάβατε, έτσι. Σε πρώτη φάση, όταν άκουγα αυτές τις δηλώσεις, μου έκανε εντύπωση πώς δεν βάλαν μέσα καμία απεργία. Ξέρω εγώ, η απεργία που είχαν πρόσφατα οι ναυτεργάτες. Μου έκανε εντύπωση. Στην αρχή δεν το βάλαν. Μετά το βάλαν και αυτό. Είπαν δηλαδή, ο Ρουβίκονας, τα προσφυγικά, οι συναυλίες αλληλεγγύης, οι πάνκιδες στο στέκι το βιολογικό, ας πούμε, και οι ναυτεργάτες που κάνουν απεργία. Μετά λέω, για το γράμμο δεν θα πουν κάτι. Και μετά μπήκε στη μάχη και η κατασκήνωση του Κουκουέ και της ΚΝΕΜ στον γράμμο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, μπορεί τα πρόσωπα να είναι λίγο καινούρια, άλλοι να προέρχονται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εντάξει, δεξιό κόμμα ήταν κτλ. Αλλά εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω, σε αυτό ότι η δεξιά ποτέ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το θέμα είναι τι κάνει για όλα αυτά η αριστερά. Εντάξει, η αριστερά έχει πολλούς εμφυλίους στο εσωτερικό της, έτσι, δίνει και μεγάλες παραστάσεις. Συνήθως στρατηγοί χωρίς να έχουν στρατούς από πίσω τους, κουβαλάμε κυβότια, άδεια συνήθως κτλ. Αλλά τα κουβαλάμε. Το θέμα λοιπόν απέναντι σε αυτό το πράγμα που δείχνει προς τα που πάνε τα πράγματα προεκλογικά για να συσπυρώσουν ακροατήρια, για να φοβήσουν τους κεντρώους, για να θυμίσουν, ξέρω εγώ, στο Πασόκ ωραίες μέρες τότε που συγκυβερνούσαμε μαζί, με έναν που δεν θυμάμαι πώς τον λένε πλέον, έτσι λοιπόν. Τα κάνουν και όλα αυτά. Αυτοί δεν ξεχνάνε τι σημαίνει δεξιά. Το θέμα είναι τι κάνει η αριστερά για αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μην προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Να αλλάξουν τα πράγματα δηλαδή. Με την πρώτη ευκαιρία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλου.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα δημοσιογραφικά ντοκιμαντέρ. Βρισκόμαστε περίπου, ας πούμε, στο τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Οπότε υποθέτω ότι αυτοί που ασχολούνται με τα βραβεία, δίνονται κάθε χρόνο τα τηλεοπτικά βραβεία για την προηγούμενη σεζόν, έτσι, θα έχουν κάνει μια συζήτηση για το που θα δώσουν το βραβείο στην κατηγορία δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ. Τώρα, αν είχαμε λεφτά, έτσι, και το βρίσκαμε σε καλά παράνομο στοίχημα, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε, να παίξουμε στοίχημα δηλαδή, πως το βραβείο θα το πάρουν ο Σκάι, η Βαρβιτσιώτη και η Δενδρινού για το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», που αφορά όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που περάσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και ειδικά σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια όταν ξημέρωσε η επόμενη μέρα μετά την νίκη του όχι. Τώρα λογικά, επειδή ποιοτικά ήταν αρκετά καλό, θα έπρεπε να υπάρχει και ένας συναγωνισμός με το ντοκιμαντέρ πάλι του Sky, αλλά του Αλέξη Παπαχελά, για τη 17 Νοέμβρη. Αλλά επειδή το ντοκιμαντέρ αυτό δεν άρεσε στην οικογένεια Μητσοτάκη, οπότε λυπάμαι, Αλέξη, χάσαμε. Έτσι. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, ένα βιβλίο πράγματι μπορεί να είναι και το υλικό για ένα ντοκιμαντέρ, και αυτό ακριβώς έγινε στο χιλιοστό. Έτσι. Στηρίζεται σε ένα βιβλίο Δενδρινού Βαρβιτσιώτη, «Η μεγάλη μπλόφα». Ένα βιβλίο το οποίο βγήκε πριν από 7 χρόνια, «Παραμονές των εθνικών εκλογών του 2019, αλλά αφορούσε κάτι το οποίο είχε γίνει το 2015, δηλαδή 11 χρόνια από σήμερα. Και μάλιστα αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν μπήκε καθόλου ούτε το βιβλίο, περισσότερο μάλλον το ντοκιμαντέρ. Το βιβλίο έχει κάποιες αναφορές στο μετά. Τι έγινε μετά δηλαδή? Δηλαδή πώς πέρασε το διάστημα, ας πούμε, από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Αυτό σε ό,τι αφορά το ντοκιμαντέρ. Τώρα αφήστε το βιβλίο, έτσι, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα σεναριακό λάθος. Δηλαδή ακόμα και στις ταινίες, στο τέλος, που είναι φάνταζε που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, έτσι, στο τέλος μας λένε, ας πούμε, τι απογίναν οι πρωταγωνιστές την επόμενη μέρα. Ενώ στο χιλιοστό φαίνεται σαν να τελείωσε η ζωή εκεί. Εδώ να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω στην κατηγορία δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τηλεοράσεις. Συνήθως λεφτά για τα ντοκιμαντέρ δίνουν τα δημόσια κανάλια, οι μεγάλοι δηλαδή δημόσιοι ενημερωτικοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Εδώ βέβαια στην περίπτωση και των δύο ντοκιμαντέρ που σας προείπα ήταν ένας ιδιωτικός φορέας, ο Sky. Εδώ να πούμε ότι το δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ είναι ένα πολύ σοβαρό είδος δημοσιογραφίας, τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, ερευνητικής δημοσιογραφίας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και σε ό,τι αφορά την τηλεόραση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα γνωστά εδώ στην Ελλάδα τηλεοπτικά ενημερωτικά αρπακόλα. Έτσι. Ένας δημοσιογράφος λοιπόν που κατά ένα τρόπο έμαθε τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα, δεν ήταν ο μόνος, αλλά ήταν ένας που δούλεψε επίμονα πάνω σε αυτό, που έμαθε τον κόσμο να βλέπει στην τηλεόραση δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ, ήταν και παραμένει ο Στέλιος Κούλογλου. Με την εβδομαδιαία εκπομπή στην ΕΡΤ, το ρεπορτάζ «Χωρίς σύνορα». Ήταν μια εκπομπή εβδομαδιαία με δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ. Έχει γυρίσει και άλλα ντοκιμαντέρ ο Κούλογλου. Προφανώς έχουμε σπουδαίους ντοκιμαντερίστες, όπως ήταν ο Αβγερόπουλος, είναι ο Αβγερόπουλος, έτσι. Ο Κούλογλου λοιπόν, πολύ πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μπει μέσα από τα ντοκιμαντέρ του, είχε μπει στην πολιτική. Γιατί? Γιατί τα δημοσιογραφικά ντοκιμαντέρ 8 στις 10 φορές έχουν να κάνουν με πολιτικά θέματα. Και από αυτές τις 8 φορές, στις 7 φορές, η ματιά που λέμε του δημοσιογράφου είναι από την πλευρά της κοινωνίας. Κατά ένα τρόπο είναι από την πλευρά, ας πούμε, της αριστεράς και της πρώτου. Κατά ένα τρόπο. Ας πούμε, σκεφτείτε, σε όλο τον κόσμο, έτσι,
πόσα ντοκιμαντέρ έχουν γίνει δημοσιογραφικά για τις συνέπειες, για παράδειγμα, της ιδιωτικοποίησης του νερού. Έχουν γίνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου όπου γίνανε ιδιωτικοποίησεις των συστημάτων ίδρευσης και των υδάτινων πόρων. Σκεφτείτε πόσα από αυτά τα ντοκιμαντέρ δείχνουν πόσο καλό είναι η ιδιωτικοποίηση. Έτσι, δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν εταιρείες, μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, κυρίως γαλλικές, που κάναν αυτές, που πήραν αυτά τους υδάτινους πόρους, που ήταν αυτοί που κάναν τις ιδιωτικοποίησεις, που αγοράσαν μάλλον τους υδάτινους πόρους, δεν ξέρω αν γυρίσαν αυτές κανένα ντοκιμαντέρ για το πόσο καλές. Αλλά συνήθως τα ντοκιμαντέρ που είδαμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού στη Λατινική Αμερική, παντού παντού έτσι, στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι, ήταν με την πλευρά της κοινωνίας, ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης. Τώρα, προχθές έγινε γνωστό πως μετά από μια ανεξάρτητη έρευνα, το κινητό το οποίο είχε, πιθανόν να το έχει ακόμα ο Κούλογλου, ο Στέλιος, είχε παγιδευτεί από ένα πάρα πολύ εξελιγμένο σύστημα χωρίς μήνυμα παγίδευσης. Δεν ήταν αυτό δηλαδή που σου στέλνανε ένα μήνυμα και σου έλεγε «Έλα» και έλεγες «Ποιος είσαι» «Πάπου και σε παγιδεύανε», ας πούμε. Ή σου έλεγε «Χρόνια πολλά». «Ποιος είναι»? «Ο Δημητριάδης». Και σε παγιδεύανε τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είχε μήνυμα παγίδευσης. Ήτανε ευθεία παρεμβολή. Δηλαδή βαθιές μυστικές υπηρεσίες. Η παγίδευση έγινε όταν ο Κούλογλου ήταν ευρωβουλευτής. Και μάλιστα ήταν και μέλος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ερευνούσε το σκάνδαλο, το Μαξίμου Πρίταρτο Γκέιτ. Ένα σκάνδαλο ελληνικό, έτσι. Και ένα σκάνδαλο που η ηγεσία του Αρείου Πάγου, στην οποία απευθύνθηκε σήμερα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί και αυτός ήταν θύμα των παρακολουθήσεων, η ηγεσία του Αρείου Πάγου εδώ στην Ελλάδα είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αρνήθηκε να ερευνήσει στην κατεύθυνση του κλάδου των κυβερνητικών ευθυνών. Και μάλιστα με νομικά επιχειρήματα. Μάλλον ιδιωτικής νομικής σχολής, θα έλεγα. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, έτσι. Η παγίδευση του Κούλογλου με ένα σύστημα το οποίο αποκτά πλήρη πρόσβαση στα πάντα, π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία, είναι ο ορισμός, δημοσιογραφικά μιλάμε, έτσι, αφήξω απ' έξω τα πολιτικά, της παγίδευσης όλων των μελών της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ερευνούσε το σκάνδαλο. Δηλαδή, ό,τι έγγραφο έπαιρνε στο email του ο Κούλογλου, που το παίρναν όλα τα μέλη της Επιτροπής, το έβλεπε και αυτός που τον είχε παγιδεύσει. Ό,τι όπως προχωρούσε η έρευνα και υπήρχαν εσωτερικά σημειώματα για συναντήσεις, για το ποιον θα δούμε, με ποιον θα μιλήσουμε, που ήταν σημαντικό αυτό. Αυτός που παρακολουθούσε τον Κούλογλου και όλα τα μέλη της Επιτροπής ήθελε να ξέρει με ποιον θα μιλήσουν. Καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι, όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρχε και ένα δεύτερο σκάνδαλο. Ένα δεύτερο σκάνδαλο, πάλι πολύ ελληνικό, και με πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η έδρα και του δεύτερου, του πρώτου σκανδάλου ήταν το Μαξίμου, okay, αλλά η έδρα και αυτού του σκανδάλου φαίνεται να ήταν κάπου στην Ελλάδα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα ενδιαφερόταν κάποιος άλλος, ο Πούτιν, η φαρσέρ του Πούτιν, ας πούμε, να παγιδεύσει τον Κούλογλου για να μαθαίνουν πώς πάει η έρευνα για το Μαξίμου Πρίτατορ Γκέι. Τώρα, δεν ξέρω αν οι συναδέλφες, οι Βαρβιτσιώτη και οι Δενδρινού, σκοπεύουν να γράψουν κάποιο άλλο βιβλίο ή να κάνουν και κάποιο άλλο ντοκιμαντέρ. Αλλά νομίζω ότι αυτό με την παγίδευση του Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και ήταν μέλος της Επιτροπής που ερευνούσε το Μαξίμου Πρίτατορ Γκέιτ, παγιδεύεται. Αυτός που τον παγιδεύει βλέπει τα πάντα, ακολουθεί και αυτός την πορεία των ερευνών, ενημερώνεται για το ποιους μάρτυρες θα καλέσουν ή ποιον μπορεί να δουν χωρίς να το ανακοινώνουν, νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ καλό υλικό στις συναδέλφες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού να κάνουν ακόμα ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα για πρωταγωνιστή να έχουν το Στέλιο τον Κούλογλου, ο οποίος είναι και πάρα πολύ εξοικειωμένος με το αντικείμενο του δημοσιογραφικού ντοκιμαντέρ. Και θα μπορούσε και όλα σε αυτό το ντοκιμαντέρ να ξεκινάει σαν σήμερα, ας πούμε, έτσι, 6 Ιουλίου του 2026, με τον Αντώνη Σαμαρά να μπαίνει τρέχοντας μέσα στον Άριο Πάγο και να βρίσκει εκεί κάποιον άνθρωπο και να του ζητάει επίμονα να ερευνηθεί η δική του παρακολούθηση από το Πρίταντορ. Δηλαδή, γιατί και ποιος παρακολουθούσε μεταξύ άλλων και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Μεσίνιο Αντώνη Σαμαρά.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό, το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες.

0: εστίασης. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthassos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thassos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Η βίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η ακρόαση των δύο προσώπων, έχει καταστεί υποχρεωτική ήδη από τις 10 Ιουνίου, οπότε συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έκθετη η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τους Ρώσους Φαρσέρ και το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, το Θάνο Ντόκο, για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος περί επιτελικού κράτους, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Ρώσων Φαρσέρ στη τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα και τη Νατάσα Γιάμαλη, όπου υποστήριξαν ότι απλά έστειλαν ένα mail. Το θέμα έθεσε μιλώντας στο κόκκινο και η τεμάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεοκαστρό, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά θερμικά φορτία και αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεοκαστρό και Παύλου Μελά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έκκληση τοξικού νέφους που έφτασε μέχρι και την Αττική, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Έντονη ανησυχία από τους επιστήμονες για τις καρκινογόνες ουσίες από το νέφος. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο απλώς με την εικόνα να συλλάβουμε κάποιους, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη, μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δήμαρχος της χριστιανικής πόλης Μάη στο Νότιο Λίβανο απέρριψε ως εντελώς ψευδής τους ισχυρισμούς Νετανιάχου ότι χριστιανικά χωριά ζήτησαν από το Ισραήλ να τα προσαρτήσει για προστασία από τη Χεσμπολά. Όπως δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, καμία περιοχή στο Νότιο Λίβανο δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα. Θετικά σημάδια ομαλοποίησης καταγράφονται στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξάνονται οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, Ιράν και Κατάρ ανακοίνωσαν την επανέναρξη του θαλάσσιου εμπορίου, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση στην περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 8, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο, ο Σπύρος Γκουτσάνης είναι εδώ. Διότι ο Τόπε και το έκανε ο Σαμαράς. Όταν ο Τόπε εννοώ είχε προειδεάσει έτσι, για το Πρέταντορ. Και σήμερα έκανε την κίνηση, Σπύρο.
7: Ναι, σήμερα πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της παρακολούθησής του, της παγίδευσής του από το λογισμικό Predator. Το είχε θέσει στο παρελθόν και είχε προειδοποιήσει και το λέει και στο διατακτικό του, με το οποίο το δικαιολογεί, ότι εδώ και μήνες έχω καταστήσει δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού. Και σημειώνει ότι επειδή η κυβέρνηση δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, εκείνος επιμένει ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στην σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι μια συνολική απάντηση στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα. Και βεβαίως δείχνει ότι δεν το περιορίζει μόνο στην προσωπική του υπόθεση. Είναι μία από τις κινήσεις που κάνει στην κλιμάκωσή του απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
6: Πριν ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος του.
7: Πριν ανακοινώσει, το έχει προαναγγείλει. Πήγε κάτω στην Κρήτη, τον ρώτησαν τι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Είπε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω. Άρα μένει το να τις ανακοινώσει. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των χθεσινών δύο βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, τα οποία είναι και έξυπνα βίντεο.
6: Όντως, είναι έξυπνα βίντεο, ναι.
7: Δεν θα το περίμενε
6: είναι
7: κανείς.
6: Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό στο TikTok, ο κύριος Σαμαράς.
7: Ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν θα το περίμενε κανείς για την ηλικία του να έχει τέτοια εξοικείωση με αυτά τα μέσα, αλλά δείχνει ότι το έχει τελικά. Καλή δουλειά ήταν και του εκπροσώπου του,
6: του Νίκου
7: του Τσούσια, όπου μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, στο ένα, απαντά στις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του, και στο άλλο απλά απαξιώνει με δύο κουβέντες την Τώρα Μπακογιάννη.
6: Τώρα Μπακογιάννη, ναι. Να το ακούσουμε, είναι...
7: Ναι, λοιπόν. Στο πρώτο, λοιπόν...
6: Έχει τον τίτλο Σαμαράς. Ναι. Την μπερδέψαμε την Νικολέτα. Ναι. Εμείς θέμε. Ναι.
7: Εμείς θέμε πάντα.
8: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
9: Τι είπε πάλι.
8: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
9: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
8: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
9: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
6: Αυτό είναι ακόμη πιο χοντρό.
7: Ναι, γιατί λέει
6: ας τα βρει
7: με τον αδελφό της, που έγινε εκείνος πρωθυπουργός, αλλά θέλει να πει ότι και ο αδελφός της και όλοι οι υπουργοί, κάθε φορά που τοποθετούνται, λένε ότι ναι, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
6: Ένα είναι αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό το ας τα βρει με τον αδελφό της υπενήσεται και άλλα πράγματα.
7: Ότι έχουν τα ενδοοικογενειακά τους και ότι η Ντόρα βγαίνει μπροστά μόνο όταν είναι να αντιμετωπίσει τον ίδιο. Ναι. Γιατί δεν ξεχνάει τα παλιά. Εντάξει, και την ήττα της το 2009, αλλά και θέλει να πει ότι ξεκινάνε ακόμη πιο παλιά, από το 1990. Το οποίο το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό ήταν το ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν θα έχουμε να ακούσουμε το άλλο. Λοιπόν, στο άλλο απαντάει πιο σοβαρά, δεν είναι, γιατί εδώ πέρα είναι απαξιωτικό και λίγο ηρωνικό το ύφος του. Αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Τον είχαμε γνωρίσει από το ρεπορτάζ, γιατί τώρα πια δεν τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε μόνο από τις δημόσιες τοποθετήσεις σου στη Βουλή. Στο άλλο απαντά στην ουσιαστική κατηγορία, ότι έχοντας συνάτη, τι θέλει να κάνει, απλά να κόψει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει ότι για την αυτοδυναμία χρειάζεται 37%. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21 τώρα. Έχει χάσει 20 μονάδες από το 41. Τι αυτοδυναμία να χτυπήσει. Και καταρρύπτει όλο το σκεπτικό και την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου σε δύο κουβέντες. Και προσθέτει κιόλας ότι ο ίδιος είχε προειδοποιήσει για την εξωτερική πολιτική, για τα οικονομικά, για τα σκάνδαλα. Δεν εισακούστηκε και αυτό είχε. Αυτό που τονίζει πάντα, βέβαια, είναι το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την υιοθεσία των ομόφυλων. Και ότι αφού δεν εισακούστηκε, η Νέα Δημοκρατία έχει μειωθεί στο 21%, λέει: εγώ φταίω τώρα που δεν έχουν. Αυτή θα είναι μια γραμμή απέναντι σε όσους τον κατηγορούν, γιατί ήδη βγήκανε μετά την Ντόρα Μπακογιάννη. Έχει βγει ο Παύλος Μαρινάκης και χθες, αλλά και σήμερα. Και έχει βγει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. ο οποίος ήταν δικό του πολιτικό παιδί.
6: Όχι μόνο, αλλά την προηγούμενη ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε παίξει εδώ μαζί με την Νικολέτα το αρχιτικό Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι του είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφερθεί εναντίον Σαμαράτα. Το έχεις δει και εσύ, φαντάζομαι αυτό.
7: Ναι.
6: Έτσι, εξηγώντας ότι είναι παιδί του Σαμαρά, ότι ο Σαμαράς τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς τον βοήθησε στις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν υποψήφιος κτλ. Κτλ. Και σήμερα το γυρίζει λίγο από ό,τι φαίνεται.
7: Περισσότερο νομίζω δεν γίνεται. Τώρα πια βγάζει τη σκληρή γραμμή Μαξίμου κατά του Αντώνη Σαμαρά. Και έτσι φαίνεται πως εδώ θα έχουμε μέτωπο. Και μάλιστα το οποίο θα είναι εμφύλιος, γιατί αφορά σίγουρα την δεξιά παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη ο βασικός κορμός, αλλά εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς με την στήριξη και του Κώστα Καραμανλή και αμφισβητούν πια ότι είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και αυτός ο εμφύλιος στην παράταξη μπαίνει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλά στελέχη ακούνε πια τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή και όχι τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βγαίνει δηλαδή μια πολύ σύνθετη, κομπλικέ, όπως θα το λέγαμε, κατάσταση, η οποία θα εξελιχθεί μέχρι τις εκλογές αλλά και την επομένη των εκλογών, ανάλογα με το ποσοστό το οποίο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, όπου ανοίγει εσωκομματικό και κυβερνητικό ζήτημα.
6: Πάντως η στρατηγική του είναι αυτή ακριβώς που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα. Τον σιγοψίνει, τον τηγανίζει σιγά-σιγά. Το σημερινό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα.
7: Ναι, αυτό. Έτσι, με το Predator είναι, γιατί του αναδεικνύει το ζήτημα το οποίο ίσως φοβάται περισσότερο από όλα ο Μητσοτάκης για άλλους λόγους. Ναι. Το είπε ο Δρυμνιώτης ότι να πάρει οπωσδήποτε 25% για να μην παραπέμψουν τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Και ενώ νομίζαμε ότι εντάξει, του ξέφυγε ενός ανθρώπου που κάποιες φορές.
6: Ή το έκανε για να συσπηρώσει το καλό.
7: Ναι, είχε άλλο. Αλλά τελικά βγήκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα και άλλοι τι θα κάνουν. Θα μαζευτούν για να μας κλείσουν φυλακή.
6: Το είπε ο ίδιος στη συνέντευξή του στο
7: Λίμπερα. Συνεπώς το βάζει εκείνος στην ατζέντα. Τώρα, επειδή φαίνεται εδώ πέρα να ασχολούμαστε και εμείς πολύ με αυτό, έχει την σημασία του. Γιατί το κόμμα Σαμαρά, όποτε και αν φτιαχτεί, κόβει από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
7: Άσχετα με το τι λένε, θα αρχίσουν να εμφανίζονται, που θα τον δείχνουν τώρα στο 4,5, 5, 6 κτλ. Υπάρχει το εξής, η εξής συνολική εικόνα, ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται από 23 έως 26% με τις αναγωγές. Με τις αναγωγές.
6: Ναι. Χωρίς Σαμαρά.
7: Χωρίς Σαμαρά.
6: Σε 23 από με 26.
7: Ακριβώς. Από τη στιγμή που εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, χάνει 3 ποσοστιαίες μονάδες. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, οι τρεις μονάδες είναι απευθείας πια από τη Νέα Δημοκρατία από το 23 με 26. Που σημαίνει ότι τον κατεβάζει οπωσδήποτε κάτω από το 25%. Και μπορεί και να τον οθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κοντά στο 20%. Υπάρχει δημοσκόπος ο οποίος λέει ότι και ένα να δούμε δεν θα είναι εντελώς απίθανο. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Το ξαναλέμε για να μην δημιουργούμε.
6: Το κάτω από 20 δηλαδή.
7: Ναι, δεν είναι το πιθανό σενάριο, αλλά ακόμη δεν έχει αποκλειστεί. Δεν έχει βγει από την συζήτηση. Και σίγουρα ότι με ένα κόμμα Σαμαρά είναι κάτω από το 25, είναι μεταξύ 20 και 25. Γι' αυτό και ενδιαφέρεται τόσο πολύ το Μέγαρο Μαξίμου και στρέφεται προς τα εκεί. Επίσης, τον αποδομεί πολιτικά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ακούς την ίδια κριτική από τον Αλέξη Τσίπρα ή από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Από ιδεολογικούς αντιπάλους, ας το
7: πούμε. Ακριβώς, και είναι διαφορετικό να το ακούς από έναν που έχει χρηματίσει πρόεδρος και πρωθυπουργός και μάλιστα έχει την υποστήριξη του Κώστα Καραμανλή.
6: Και αρκετών βουλευτών, όπως φαίνεται, και από τις συναντήσεις, τα δείπνα,
7: και αρκετών βουλευτών,
6: τις τοποθετήσεις και όλα.
7: Ναι, γιατί πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι έχει πάρει ένα λάθος δρόμο το κόμμα. Και εδώ, αν θες να ανοίξεις παρένθεση, υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι θα κάνουν με το πρώτο θέμα που είχαμε προηγουμένως με τον Ντίλιαν. Επειδή αναφέρθηκε στις μεθοδεύσεις, τις κοινοβουλευτικές, για να μην κληθεί κτλ. Το ενδεχόμενο να έρθει νομοθετική ρύθμιση, που δεν θα είναι μόνο για τον Ντίλιαν, θα είναι για μια κατηγορία υποθέσεων, οι οποίες όμως θα αφορούν και τον Ντίλιαν. Να έρθει στη Βουλή, δεν έχει αποκλειστεί. Οπότε υπάρχουν πολλοί βουλευτές που λένε ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς τι κάνουμε. Εγώ γνωρίζω και κάποιους οι οποίοι λένε ότι θα έρθω σε πολύ δύσκολη θέση, μπορεί και να μην το ψηφίσω. Ό,τι και αν έρθει, σημαίνει αυτό.
6: Εάν έρθει τροπολογία φωτογραφική υπέρ Ντίλιαν, έτσι.
7: Ναι, δεν θα, δε θα φωτογραφίζει μόνο τον Ντίλιαν, θα φωτογραφίζει μια κατηγορία υποθέσεων στην οποία θα εντάσσεται και ο Ντίλιαν.
6: Μια και το θέτεις και το θίγεις τώρα, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Είχαμε και εκεί μια εξέλιξη, η οποία δεν είναι εξέλιξη, Τάσο, στην πραγματικότητα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι. Την είχαμε προαναγγείλει.
6: Ναι, ναι.
10: Ουσιαστικά συνεχίζει το εμπεγμόσφαιδο και ο θεσμικός εκφυλισμός. Γιατί έχουμε πει, Κατερίνα, ότι από τις 10 Ιουνίου έχει καταστεί υποχρεωτική η κλίση σε ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στη Βουλή, τότε δηλαδή που λέγαμε και εδώ στο κόκκινο ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Mm. Όμως τελικά σήμερα ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είχαμε προαναγγείλει, απλά έστειλε πρόσκληση για συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Δεν καλεί δηλαδή κατευθείαν τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, όπως και κάνει τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Δεμήρη.
6: Ως τα όφιλε,
10: δεν καλεί, αλλά απλά συγκαλεί συνεδρίαση που θα συζητήσει, όπως λέει, επιλέξει το έγγραφο και το πρόγραμμα της Βουλής, τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι ακριβώς επιδιώκουμε να συζητήσουμε, μας λέει ο κύριος Μπούρας, που παραβιάζει το πρόγραμμα της Βουλής, αν θα θέσουμε σε ψηφοφορία το αίτημα για το αν είναι δημόσια πρόσωπα, γιατί μάλλον θα μας πούνε ότι δεν είναι, και να μην έρθουν δηλαδή στη Βουλή αυτός που έχει ομολογήσει δημόσια, δηλαδή ο κύριος Ντίλιαν, ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το παράνομο λογισμικό Predator. Και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος έχει αναλάβει, δικές του δηλώσεις αυτές, την πολιτική ευθύνη για την παράταξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μας πει μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Και άρα δεν χρειάζεται να ικανοποιηθεί το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλίση του σε ακρόαση θεσμών και διαφάνειας. Πρόκειται για ένα θεσμικό.
6: Τουλάχιστον.
10: Πραξικόπημα. Για άλλη λέξη θα βρούμε στη Βουλή.
6: Ναι, και για ομολογία φόβου από την άλλη.
10: Ομολογία πανικού φόβου. Και εφόσον καθυστέρησαν και τόσες μέρες, είναι ακόμη πιο έκδηλικη η αμηχανία, καθώς εδώ στα πηγαδάκια στους διαδρόμους της Βουλής οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αμήχανοι για το πώς θα εξελιχθεί η μεθαυριανή συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μάλλον τα κάστανα από τη φωτιά θα βγάλει ο κύριος Βορύδης, μαθαίνουμε, Κατερίνα, ο οποίος με νομικές ακροβασίες θα επιχειρήσει να μας πείσει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα οι δύο. Άλλωστε ήταν ο ίδιος που πρόσφατα απέρριψε με διαδικαστικά τερτύπια το αίτημα για νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
6: Ναι.
10: Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί θυμίζουμε ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος μεθαύριο μάλλον θα απορριφθεί, δεν θα δεχθεί η κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή, είχε καταθέσει κανονικότατα το 2022 στην Επιτροπή Θεσμικής Διαφάνειας, γεγονός που πολλαπλασιάζει το ενδιαφέρον μας να δούμε τι επιχειρήματα θα βρουν 4 χρόνια μετά, ώστε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού να μας πείσουν ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.
6: Ούτε ως δημόσιο πρόσωπο είχε καταθέσει τότε. Αφού είχε απομακρυνθεί, είχε καταθέσει, έτσι δεν είναι? Καλά θυμάμαι.
10: Άρα σήμερα τι άλλαξε?
6: Ναι,
10: αυτό θυμάμαι και εγώ. Ναι, σήμερα τι άλλαξε?
6: Σωστά.
10: Επίσης ο κύριος Ντίλιαν είχε κληθεί τότε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022. Ο ίδιος είχε αρνηθεί να έρθει, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είχε βάλει προσκόμματα στην ακρόασή του. Ήταν η ίδια, η δική του άρνηση που δεν επέτρεψε την ακρόασή του.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε τι θα βγει, αν και νομίζω ότι είναι προεξοφλημένο το τι θα βγει η Τάσο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν αλλάξει κάτι.
10: Δεν νομίζω να αλλάξει και είναι προεξοφλημένες και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης μεθαύριο, όταν θα επικυρωθεί αυτό το πραξικόπημα με υπογραφή Βορύδη πάλι.
6: Ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, είναι σφίγγιο κλειός, Σπύρο, το βλέπουμε από παντού. Δηλαδή και αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή που μας περιέγραψε αναλυτικά ο Τάσος, ο Γιαννόπουλος, δείχνει ακριβώς τον τρόμο, τον πανικό, τη φοβία με σημείο έχουμε στο Πρέταντορ μετά και τη σημερινή κίνηση Σαμαρά, που τον απογείωσε αυτό το φόβο.
7: Ναι, ακριβώς, και το επανέφερε στην ατζέντα κατά τρόπο που να είναι δύσκολο να ξεφύγει ή όσο προσπαθεί πια να ξεφύγει, λειτουργεί σαν κινούμενη άμμος, τον τραβάει όλο και περισσότερο, αυξάνοντας το πολιτικό κόστος. Ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 23-26% δεν έχει και πολλά περιθώρια απολειών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και γι' αυτό κιόλας έχει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα εκλογών. Έχει σημασία, αν παρακολουθούσες και τον κυριακάτικο τύπο, ότι το θέμα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πια το πρόβλημα, και αυτός δημιουργεί την εμπλοκή στο πολιτικό σύστημα.
11: Ναι.
7: Δεν το λέμε πια μόνο εμείς, το λέμε εδώ και καιρό, ναι, και το είχαμε και πρωτοσέλιδο. Το λέει πια και ο συστημικός τύπος.
11: Ναι.
7: Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα, γιατί κανείς δεν συνεργάζεται
11: αυτό
7: μαζί
11: είναι
7: του.
11: Πολύ σοβαρή στροφή.
7: Και δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
11: Ναι.
7: Όπως επίσης και πληροφορίες περί του ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κλωτσάει πια και δεν θα πάει να ψηφίσει οπωσδήποτε μια τροπολογία για τον Τίλιον. Αυτά βγαίνουν πια από το συστημικό τύπο που δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή έχει αρχίσει και χάνει ή μάλλον μειώνεται όλο και περισσότερο ο έλεγχος από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Τώρα να ρισκάρω κάτι έτσι πολύ προωθημένο. Το γεγονός ότι ο συστημικός τύπος πλέον θεωρεί βαρύδι, να το πω με δικά μου λόγια, το Μητσοτάκη,
7: ναι,
11: μπορεί να περικλεί το υπονοούμενο, θα πω εγώ, για αλλαγή εν πλώ που λέγαμε παλιότερα, αλλαγή ηγεσίας εν πλώ, ή είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο?
7: Εδώ, όχι, κοίταξε, το σκέφτονται και το συζητάνε και το συζητάνε εδώ και καιρό,
11: ναι,
7: ότι θα πρέπει να γίνει, με ποια λογική που αυτό αγγίζει πια τα βαθύτερα συναισθήματα στη δεξιά παράταξη, ότι ήταν όλοι με το Μητσοτάκη, όσο ο Μητσοτάκης τους εξασφάλιζε την εξουσία και ότι παραμένουν στην εξουσία. Τώρα που ο Μητσοτάκης είναι το βασικό πρόβλημα για να παραμείνουν στην εξουσία, τόσο για τους βουλευτές και τους υπουργούς, όσο και για άλλους παράγοντες, οικονομικούς παράγοντες, επιχειρηματικούς παράγοντες στα μέσα ενημέρωσης, τώρα πια η συζήτηση αναθερμαίνεται και μπαίνει σε διαφορετική βάση. Αλλά και πάλι, όταν το συζητούσα αυτό, μου είπε κάποιος, μου απάντησε, ωραία, και ποιος θα σηκώσει το χέρι για να βάλει θέμα Μητσοτάκη?
11: Όποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί.
7: Είναι λίγο δύσκολο και όντως εκεί το μυαλό πηγαίνει, ας πούμε, μόνο στον Νίκο Δένδια, ο οποίος όμως δεν έχει δείξει ότι κάνει τόσο θαραλέες κινήσεις για να το θέσει. Το ερώτημα, Κατερίνα, είναι εάν βγει αυτό το σενάριο που πάει να φανεί ως το πιθανότερο, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά παίρνει ένα ποσοστό κάτω από 25%. Αμέσως μετά τις εκλογές, τίθεται θέμα ηγεσίας, προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί και ο σχηματισμός κυβέρνησης ή όχι?
11: Ναι.
7: Αυτό είναι βάσιμο και εκεί, μπορεί να, εκεί μπορεί να βρεθεί το χέρι που θα σηκωθεί και θα πει ότι ναι, πάμε σε μια άλλη ηγεσία,
11: ναι,
7: τουλάχιστον ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης, και τα βρίσκουμε μετά για το τι θα γίνει με το κόμμα και ποιος θα κρατήσει την προεδρία. Αυτό είναι ένα σενάριο. Και αν θες να σου το κλείσω, επίσης έχει ενδιαφέρον ότι τα σενάρια για πρόορες εκλογές και πάλι δεν τα φέρνουμε ξανά εμείς, τα φέρνει ο συστημικός τύπος.
11: 17 Σεπτεμβρίου.
7: Ο οποίος λέει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου να έχει καθαρίσει αυτή η υπόθεση. Και βάζουν τρεις ημερομηνίες. 27 Σεπτεμβρίου,
11: 27,
7: στην περίπτωση που θα πρέπει να τις εξαγγείλει στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Δες εδώ ότι πηγαίνει και την ΔΕΘ. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο. Το πηγαίνει στο πρώτο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, παραδοσιακά έτσι γίνεται, αλλά θα μπορούσε, επειδή είναι στις 4 νομίζω του Σεπτέμβρη, να την πάει και μια εβδομάδα μετά. Δεν το κάνει. Οπότε παίζουν ημερομηνίες 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου και 11 Οκτωβρίου ως οι πιθανότερες.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε όλα. Τόσο που ανησυχώ, μήπως σου έκαψα την εκπομπή στις 3.
7: Κάτι θα βρούμε, θα τα συζητάμε με τους ακροατές.
11: Από τώρα θέλω να συζητήσουμε. Θα το είχαμε συζητήσει με τον Σπύρο, αλλά έσκασε θέμα Σαμαρά και άλλαξε την ατζέντα. Το κυριακάτικο του, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπείτε στο αυγή.gr, το να δημοσιεύει, που μιλάει για σκηνικό. Στείνεται σκηνικό πολιτικής ανομαλίας.
7: Το υπενηχθήκαμε λίγο, μπορούμε να το πιάσουμε.
11: Δεν μπορούμε να το πιάσουμε αύριο πια.
7: Να είστε καλά.
11: Σε ευχαριστώ, Σπύρος. Ευχαριστώ πολύ.

0: Και επειδή το θέμα των υποκλοπών ξανάνοιξε, το άνοιξε σήμερα Αντώνη Σαμαράς, είχε ανοίξει εκ νέου την Παρασκευή όταν έγινε γνωστό ότι και ο Στέλιος Χούλογλου, ο ευρωβουλευτής, όταν ήταν ευρωβουλευτής, ήταν υπό παρακολούθηση από το Πίγκασους, άλλο κατασκοπευτικό επίσης. Καταλαβαίνετε ότι όσο και αν προσπαθούν να το μασίσουν, δεν μασχέται και δεν υποβιβάζεται το θέμα των υποκλοπών. Και επανήλθε και ο Θανάσης Κουκάκης σε πρόσφατη εκδήλωση που έγινε υπό τον Κώστα Αρβανίτη.
1: Τόνο το καλοκαίρι του 2020 ότι με παρακολουθεί η ΕΥΠ, γιατί πολύ απλά λόγω των πηγών μου και της ιδιότητάς μου μπόρεσα και είχα πρόσβαση σε δύο συνομιλίες που είχαν λάβει χώρα περιμένοντας την κόρη μου έξω από το σχολείο της. Ακατάληπτον ακούγονται παιδικές φωνές, έγραφε το ένα κείμενο. Σκέφτομαι σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ. Αναζητώ την αρμόδια αρχή, που ήταν η αρχή διασφάλισης του απολύτου κοινού. Την ημέρα λοιπόν που υποβάλλω το αίτημά μου στην ΑΔΑΕ, σταματάει με υπογραφή αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ κύριου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Παρακολούθησή μου. Και το γεγονός ότι την ίδια μέρα που απευθύνομαι στην ΑΔΕ διακόπτεται η παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχει ένα θεσμικό αντίβαρο εδώ πέρα, κάποιος που μπορεί να μας ελέγξει. Αυτομάτως βλέπουμε μια ριζική πτώση στις διατάξεις παρακολούθησης. Η υπόθεση και η δημοσιότητά της έπαιξαν ένα ρόλο, τουλάχιστον να μειωθεί η αυθαιρεσία. Η αλήθεια πια σε σχέση με τους χειρισμούς της δικαιοσύνης στην υπόθεση των υποκλοπών, σε σχέση με την όσμωση που υπήρξε μεταξύ και υπάρχει. Και υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αντιληπτό σε όλη την κοινωνία και γι' αυτό έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι το 70% των ανθρώπων πολύ απλά δεν πιστεύουν ότι υπάρχει υγιής λειτουργία της δικαιοσύνης και τέλος πάντων το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν λειτουργεί με τον σωστό τρόπο.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, 2 και 31. Ο Θάνος Δόκος παραμένει στη θέση του. Σπύρος Σουρμαλίδη, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Παρότι και είδαμε και τους Φαρσέρ να βγαίνουν στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη και να καταρρύπτουν πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα για την ΚΑΦΑ. Έτσι.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Καλοκαίρι είναι να χαμογελάσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
16: Δόθηκε και η απάντηση, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Ακριβώς.
16: Ο Θανάσης Τόκος.
0: Ακριβώς.
16: Αυτός θα το σηκώσει.
0: Και τι θα πει. Και τι θα πει. Μη μας πειράζετε τώρα, πειράξτε μας μετά τη χώρα, τη χώρα, όχι εμάς, ναι. Γιατί τώρα εμείς έχουμε εκλογές. Μετά πειράξτε τη χώρα. Λοιπόν, αστειευόμαστε κι εμείς, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και πολύ επικίνδυνα.
16: Βεβαίως, είπαμε να χαμογελάσουμε
0: κι εμείς. Βέβαια, λίγο, ναι. Σε ευχαριστώ, Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
16: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, Σπύρο Σουρμελίδης, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής. Σήμερα η Ρένα Αδούρου, ως το με άρχισα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, εφόλης της ύλης μίλησε νωρίς, το Σωτήρι και Ψόχα, σχολίασε φυσικά και το θέμα Ντόκου.
17: Να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση του κύριου Ντόκου δεν είναι προσωπική υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι θέμα ικανοτήτων του κυρίου Ντόκου. Ωραία. Αλλά είναι η υπόθεση μιας δεξιάς κυβέρνησης που αυτά τα τελευταία 7 χρόνια αποδεικνύει, θα μου επιτρέψετε, διπλή χρεοκοπία. Πρώτον, αποδεικνύει ότι το πολυδιαφημιζόμενο από την κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα μας και σε ενημέρωση δόγμα της ασφάλειας, να το πω, να κάνω το βούλγαρο, έχει μετατραπεί σε δόγμα ασφάλειας, δηλαδή να βγάλω την, αν θέλεις, τον τίτλο. Και αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα, από τις δημόσιες υποδομές, βλέπει σιδηροδρομικό δίκτυο, βλέπει το έγκλημα των Ντεμπόρ, έως την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο η τελευταία φάρσα των δύο Ρώσων. Κάτι που ακόμα και τα πιο. Τα πιτσιρίκια, ρε παιδί μου, που κάθονται στο διαδίκτυο, τους ξέρουν αυτούς. Έτσι.
18: Ναι.
17: Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πρωτόγνωρο. Θυμίζω και την αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης στην ιστοσελίδα ΕΦΕΤ. Το οποίο φαντάζομαι έχετε σχολιάσει εδώ, όπου είναι άλλη μια περίπτωση που παρουσιάζει πόσο ευάλωτος είναι οι δημόσιες περιβόητες ψηφιακές υποδομές επί δεξιάς διακυβέρνησης που όλοι εδώ έχουμε φορολογηθεί για να τις πληρώσουμε και έχει πάει γόνατο η απευθείας ανάθεση. Και βέβαια μιλάμε για δίθεν ψηφιακή αριστεία και τιμότητα. Το δεύτερο που αποδεικνύει κατ' εμέ, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να αντιλέξεις, να μας στείλουν μηνύματα, η περίπτωση του κύριου Ντόκου είναι και τα μεγάλα κενά σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, όπως ήδη τόνισα, αλλά που καθιστούν τη χώρα μας ευάλωτη σε μια διεθνή συγκυρία που κυβερνοεπιθέσεις. Μετράμε δεκαετίες τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλαπλασιάζονται, γιατί οι ψηφιακοί πόλεμοι έχουν πάψει να αποτελούν, τουλάχιστον για τη δική σου γενιά και για τη δική μου γενιά, γιατί έχουμε και νεαρότερες κυρίες εδώ στο στούντιο με τις πάρνες μαζί μας, παλιά ήταν επιστημονική φαντασία. Τώρα προσέξτε, η πρώτη γραμμή άμυνας του Μαξίμου και της κυβέρνησης ήταν να παρουσιάσει αυτούς τους δύο Ρώσους ως κάτι το οποίο μας έχει έρθει από άλλο γαλαξία, να πει με πάρα πολύ ευκολία, όπως κάνει, ένα ψέμα ότι αυτό έχει συμβεί και σε άλλους και στην Εσπερία, με τη διαφορά όμως ότι αυτή η γραμμή άμυνας οδήγησε εξαιρετικούς συναδέλφους του δημοσιογράφους να μας ανοίξουν τα μάτια για να μάθουμε ότι όταν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ επιχείρησαν να μιλήσουν με την Μελώνη, όπως και έκαναν, η Μελώνη μετά ξύλωσε τον αντίστοιχο κύριο, Ιταλό κύριο Ντόκο, ότι όταν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό με τους Φινλανδούς, επίσης το γραφείο θυμοτυπίας δεν έμεινε στη θέση του. Όταν προσπάθησαν να το κάνουν με την ίδια τη Μέρκελ, φαντάζομαι δεν μας ξαφνιάζει, η Μέρκελ παρέπεμπε συνέχεια στις δημόσιες δηλώσεις και στα δελτία τύπου. Όταν προσπάθησαν να βρουν την Κάμαλα Χάρης, δεν έφτασαν ποτέ γιατί το πονηρεύτηκαν. Άρα θέλω να πω, αυτό που συνέβη στον αρμόδιο σύμβουλο ασφάλειας, έτσι, αυτό το βαρύγδουπο που αποκτήσαμε, είναι κάτι που όταν προσπάθησαν να μας πούνε ότι έχει συμβεί και στην Εσπερία, καλοί σου συνάδελφοι αναζήτησαν τα διαφορετικά αντανακλαστικά.
0: Αυτά είπε νωρίτερα εδώ στο Κόκκινο και στο Σωτήρη Καψόχα η Ρένα Ντούρου. Είναι ο μήνας, έχει 6 και μετρά αντίστροφα ο ΣΥΡΙΖΑ για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, όπου πια Κώστα Πουλακίδα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
18: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μένει να δούμε μετά και τις προηγούμενες, τις τελευταίες μάλλον παραιτήσεις, όπως αυτή του Γιώργου Καραμέρου μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη, εάν θα γίνουν ανάλογες πριν, τι θα πρέπει να περιμένουμε από την Κεντρική του Σαββάτου και τι θα πρέπει να περιμένουμε μετά την Κεντρική του Σαββάτου.
18: Σε ό,τι αφορά την ηγεσία, προφανώς και είναι κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τώρα την ηγεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια στιγμή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κάποια αναδιάταξη ως προς την πολιτική απόφαση. Παραμένουν σε αυτό το οποίο είχαν πει τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα. Εκεί που έχουμε εξέλιξη είναι στο χώρο της μειοψηφίας. Mm. Έχουμε σήμερα μία ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος λέει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο θα είναι η μάχη θα είναι Τιτάν ή Επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανένας. Αυτό είναι μία ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο στο Facebook. Επομένως, κοινά μια παστρατιά. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Πολάκης έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα αυτό σημαίνει ότι θέσει θέμα ηγεσίας για το Σάββατο. Mm-hmm. Και να δούμε και πόσοι θα συμφωνήσουν με τη δική του στρατηγική. Θυμίζω ότι, ας πούμε, άλλα στελέχη που επίσης είναι υποψηφία, όπως ο κ. Παπάς, μιλά για συλλογική ηγεσία.
0: Ναι. Κώστα, έχει αλλάξει, έχουμε εικόνα, επειδή τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, είναι αλήθεια. Με παραιτήσεις που δεν έγιναν πολύ γνωστές, κάποιοι λένε ότι έχουν παραιτηθεί μέλη της προηγούμενης κεντρικής. Η σύνδεση θα είναι η ίδια το Σάββατο? Έχει ξεκαθαριστεί αυτή η εικόνα ή είναι μπερδεμένη ακόμη?
18: Πριν από λίγες μέρες είχαν παραιτηθεί συνολικά 10 μέλη της κεντρικής επιτροπής. Η εκτίμηση, τολμώ να πω από την πλευρά της πλειοψηφίας, ήταν ότι δεν έχουν αλλάξει οι σχετισμοί.
0: Ναι.
18: Και νομίζω το ίδιο πάνω κάτω βλέπει και η μειοψηφία, παρά το ότι αντιλαμβάνεται ότι τα νέα μέλη τα οποία έρχονται στη θέση τους ανοίγουν στη δική της πλευρά. Δηλαδή.
0: Το γεγονός ότι από την επομένη της συνέντευξης Τσίπρα στον Αλφα, που έκλεισε οριστικά την πόρτα, έτσι, στο όποιο ενδεχόμενο, είδαμε στροφή και από την πλευρά της Κουμουνδούρου και από τον ίδιο τον Σοκράτη Φάμελο και από τα στελέχη της Κουμουνδούρου. Θεωρείς ότι θα αποτυπωθεί στη συνεδρίαση του Σαββάτου στην Κεντρική Επιτροπή?
18: Ενδεχομένως όλοι τα προσλαμβάνουν, όλοι έχουν και είναι προφανές ότι θα τοποθετηθούν και με βάση και αυτά.
0: Ναι.
18: Και ειδικά οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν και μια μεγαλύτερη ευαισθησία επί του θέματος, γιατί τους αφορά και προσωπικά αυτό, και δέχονται και τη μεγαλύτερη πίεση. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί.
0: Ναι.
18: Δεν βλέπουμε να υπάρχει μια πίεση, μια τάση μάλλον γενικευμένης αποστράτευσης πριν την Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, να παραιτηθούν.
18: Αυτό μπορούμε να γράψουμε σήμερα.
0: Ναι.
18: Αύριο μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά.
0: ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, είπαμε. Δεν πάει να μας εκπλήσει.
18: Ανά πάσα στιγμή.
0: Είναι σύμφωνα.
18: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πολιτική.
0: Ναι.
18: Έτσι,
0: ναι.
18: Η πολιτική έχει το χαρακτηριστικό ότι αλλάζει μέρα με τη μέρα.
0: Ναι. Οι θέσεις πάντως, είπαμε, είναι, ο Πολάκη είναι ξεκάθαρη, ο Νίκος Παπάς επίσης έχει θέσει θέμα και μιλάει για συλλογική ηγεσία. Βεβαίως, κάποιος πρέπει να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι.
18: Θα θέσουν ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Ναι.
18: Για το θέμα του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια παρατήρηση απλώς, ο κύριος Πολάκης, επειδή είναι διαγραμμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα, για να γίνει πρόεδρος
0: πρέπει να επανενταχθεί στην κεντρική.
18: Θέλει μια διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να εκλεγεί ένας πρόεδρος της διοικητικής ομάδας, ο οποίος θα ανακαλέσει την διαγραφή του κυρίου Πολάκη, θα ενημερώσει αυτό λοιπόν τον κύριο Βακλαμάνη, και μετά την ένταξη αυτή να γίνει εκλογή με καινούργια ηγεσία στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
18: Είναι μια διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κύριος Πολάκης, ξαναλέω, δηλώνει ότι θέλει να θέσει θέμα ηγεσίας το Σάββατο.
0: Δηλώνει παρόν και υπογράφει από την πρώτη στιγμή ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και όχι ανεξάρτητος. Προφανώς στο πλαίσιο αυτό που περιγράφεις κιόλας, λέω, για να τα.
18: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν
18: έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Πολάκης, δεν αισθάνεται ότι είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Λοιπόν. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τυχόν εξελίξεις μέχρι το Σάββατο. Εδώ θα είμαστε να τις παρουσιάσουμε όλες, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Πουλακίδας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Η Ρένα Ντούρου τώρα, που φυσικά δεν γινόταν να μην μιλήσουν με τα εσωτερικά ψόχα για το ΣΥΡΙΖΑ.
17: Η αριστερά θριαμβεύει εις όφελος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και παντού όταν ενώνει. Και μαζί και η προοδευτική παράταξη. Το 23 είδαμε την αλαζονία του Πασόκ να μην δεχτεί ένα αίτημα που πάει δεκαετίες πίσω, αυτό της απλής αναλογικής, που δεν νοθεύεται η λαϊκή βούληση. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο είδαμε πάλι το Πασόκ, σαν να μην έχει πάρει κανένα μάθημα, ή να μας επιτρέπει και σε σένα και σε μένα να λέμε ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτή την αλλαγή, να λέει ότι εμείς και με μία ψήφο παραπάνω, και πάει λέγοντας. Τώρα, έχουμε τη δημιουργία ενός νέου φορέα και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε αυτές τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται να έχει οδηγηθεί σε μια δημοσκοπική περιδίνηση άνευ προηγουμένου. Γι' αυτό και είμαι από εκείνους και εκείνες που τα ρεπορτάζ θέλουν ευθύς εξ αρχής να αμφισβήτησαν την απόφαση της 6 Ιουνίου. Εδώ σε αυτό το σημείο, διότι έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δια του καταστατικού μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 5, τα μέλη, τα στελέχη μας, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορούν να εκφράζονται δημόσια και να εκφράζουν τη διαφωνία τους. Τώρα θα μου πεις γιατί εσύ, Ρεδουρού, που έχεις σιωπήσει σε χειρότερες καταστάσεις για το κόμμα σου, αμφισβητείς την απόφαση και θες να την αλλάξεις στις 6 Ιουνίου. Δεν είναι από γυνάτη, όπως είπε ένα μέλος κεντρικής επιτροπής. Απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι του 2023 με το σοκ της παραίτησης του τότε Προέδρου πάλι ξαναμειοψήφισε όταν όλοι θέλανε να έχουμε πρώτα εκλογή Προέδρου και μετά συνέδριο. Η μειοψηφία δεν είναι αμφισβήτηση. Και η μειοψηφία το να θέτει ερωτήματα δεν πρέπει από την ηγεσία των κομμάτων να αντιμετωπίζεται ως αθέμητη πρόκληση. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι πάλι βρίσκομαι σε μια μειοψηφία που λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν είμαι από εκείνους που είναι με τους αρχηγούς, το έχω ξαναπεί. Είμαι με το μοναστήριο, όχι με τον ηγούμενο. Ακόμα και αν μερικές φορές με κάποιους ηγουμένους που είναι εντάξει καλύτερα. Και λέω ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν υπηρετούμε αυτό που μόλις είπε η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρει τις σωστές αποφάσεις, δεν τις υλοποιούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο που να βοηθήσει να έχουμε μια αλλαγή σελίδας. Θέλω να πιστεύω ότι στην επικείμενη κεντρική επιτροπή θα σκύψουμε όλοι πάνω με σοβαρότητα, βάζοντας πίσω το προσωπικό από το συλλογικό.
0: Καλέσουμε πεδίο 2 και 48 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είναι σε βρασμό και σε αναβρασμό. Ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, κάνουν επαφές στην Αθήνα και γυρίζουν απογοητευμένοι και οργισμένοι. Ο κύριος Γιώργος Καραΐσκος είναι ο γραμματέας της ΑΣ Λάρισας, εδώ τους ήταν συνδικαλιστής γνωστός. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραΐσκο.
19: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τέτοιες για να μπορούμε να αγωνιστούμε και να επιβιώσουμε.
0: Ναι. Σε τι κατάσταση είναι τώρα ο αγροτικός κόσμος, γιατί μιλάτε πάλι για κινητοποίησης, τι συμβαίνει?
19: Γενικώς ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε πολύ δεινή κατάσταση, οικονομικά ουσιαστικά. τα προϊόντα έχουν καταρρεύσει οι τιμές. Ακούμε τώρα με τον αγωνισμό τα σιτηρά, μιλάμε για 20 λεπτά που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Τα σιτηρά ανά την Ελλάδα όλοι οι αγρότες είναι μέσα από 20 έως και 80 ευρώ ένα στρέμμα. Χρηματιστηριακά οι τιμές και στα άλλα τα προϊόντα είναι χαμηλές. Το κόστος έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη, ειδικά αν δείτε τα λιπάσματα. Μόνο αν αναφέρουμε ένα νούμερο, από 550 ευρώ το τόνο υπάρχουν λιπάσματα που φτάσανε μέχρι και 1200 ευρώ το τόνο. Καταλαβαίνετε τη τεράστια διαφορά. Ένας παραγωγός που χρησιμοποιεί ένα χιτονάζ θέλει τα διπλάσια του χρήματα και παραπάνω. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει στον κάμπο τουλάχιστον ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα απογοήτευσης. Αυτή η φτώχεια, η ανέχεια, το να μην έχει ο άλλος το πώς θα επιβιώσει, το πώς θα πάρει το αυριανό φαγητό για την οικογένεια, δεν μιλάω για τα έξοδα της καλλιέργειας, δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα, στο οποίο αυτό μείγμα κάποια στιγμή θα εκτονωθεί. Τώρα θα εκτονωθεί, μάλλον θα εκφραστεί. Τώρα είναι μια περίοδος η οποία όλοι οι αγρότες, παρόλο στην ανέχεια, είμαστε στα χωράφια, γιατί έχουμε κάνει τα έξοδά μας και συνεχίζουμε να κάνουμε για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή, για να μπούμε όσο το δυνατόν λιγότερο μέσα. Όχι γιατί δεν βγει κέρδος.
0: Κύριε Καραϊσκό, με συγχωρείτε, πείτε μου.
19: Πέραν αυτού, κάνουμε συνεχείς σκέψεις σε όλη τη Θεσσαλία. Ετοιμαζόμαστε, θα κάνουμε και κάποια περιφερειακά συλλαλητήρια, αλλά πάνω απ' όλα τρέχουμε στα χωριά και συζητάμε τους ανθρώπους. Ετοιμαζόμαστε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα γίνει το μεγάλο πανελλαδικό μας συλλαλητήριο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έπεται να πούμε το φθινόπωρο, που σας πληροφορώ ότι θα είναι πάρα πολύ θερμό.
0: Το λέτε πολύ έτσι σίγουρος, σαν κάτι επιπλέον.
19: Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, ναι. Χωρίς εγώ να θέλω να επηρεάσω.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι.
19: Αλλά το βλέπω,
0: ως κλίμα.
19: Βλέπω την εικόνα και λέω πω τι έχει να γίνει, ρε παιδί μου, το χειμώνα. Πώς θα το διαχειριστώ με αυτό,
0: λέω. Ναι. Κύριε Καραϊσκό, από τότε που σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις, έτσι, και δόθηκαν υποσχέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, πληρωμές υπάρχουν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει. Τελευταία είδαμε και νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις που δεν αναφέρονται μόνο, δεν αφορούν μόνο εγώ πρόβατα, αλλά και βοηδή πλέον. Τι συμβαίνει? Τι είπατε?
19: Εμείς οι αγρότες, οι αγρότες που υδρώνουν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
0: Ναι.
19: Να πούμε. Απλά τους φερήθηκαν χρήματα που έπρεπε να τα πάρουν.
0: Πήρατε χρήματα, παίρνετε χρήματα.
19: Όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
19: τα ποσά που έπρεπε να παίρνουν οι τίμιοι αγρότες και λείπουν τώρα από αυτούς, είναι κάπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε τι ποσόν έχει στηριχθεί από τον πραγματικό αγροτικό κόσμο.
0: Πληρωμές αυτό... έχουν υπάρξει, έστω σταδιακά, έστω κάποιες. Κάποια γίνει, έναντι έχει γίνει κάτι.
19: Πριν πέντε μέρες έχουν γίνει κάποιες πληρωμές. Μπορώ να πω,
0: ναι,
19: ήταν σε καλό βαθμό, αλλά όμως αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα δικά μας που έπρεπε να τα έχουμε πάρει από τον Οκτώβρη. Αλλά όμως υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες και πολλά αφήνη τα οποία είναι απλήρωτα. Είναι απλήρωτα και τώρα θα ξανακατεύουμε Αθήνα να δούμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι αυτοί? Δεν είναι για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους, τα οποία πρέπει να τα πάρουν τον Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια κατάσταση μία από τα ίδια.
19: Αλλά η κατάσταση είναι τραγική, να μην σας αναλύσουμε.
0: Όχι, καταλάβαμε ότι δεν άλλαξε τίποτα
19: και
0: σε σχέση.
19: Με την Μερκοσούρ και με όλα
0: βέβαια.
19: Αν θα ξεκινήσουμε και αυτή την κουβέντα, τότε οι άνθρωποι που μας ακούνε πραγματικά, να πούμε, και θέλω να μην χάνουν την ψυχραιμία τους, θα απογοητευτούν. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα, γιατί πρέπει να παραμείνουμε στη γη μας, στα χωριά μας. Αυτό που μάθαμε να κάνουμε και να το κάνουμε σωστά.
0: Θα τα ξαναπούμε ως εκ τούτου πολύ σύντομα. Διότι έρχονται και άλλα, κύριε Καραϊσκό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας δώσατε
19: εγώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, πάντα με υγεία.
0: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, μας έδωσε έτσι μια εικόνα ο κύριος Καραϊσκός και μας προειδοποίησε ο γραμματέας της ΑΣ Λάρισσας ότι έρχεται πολύ θερμό φθινόπωρο. Με το Πασόκ θα κλείσουμε και τον Αντώνη Ριγόπουλο, διότι επίσης είναι σε μια περίεργη, να την πούμε, κατάσταση το Πασόκ. Αντώνη, εσύ θα μας πεις.
20: Νομίζω συνεχώς περίεργη κατάσταση είναι το Πασόκ τελευταίο καιρό. αντιμετωπίζει, το έχουμε πει και άλλες φορές, το πρόβλημα της πίεσης που δέχεται από την Ελλάς, το πρόβλημα του ότι όλες οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στην τρίτη θέση στις περισσότερες περιπτώσεις, ελάχιστο και στην τέταρτη, αλλά νομίζω πως παγιώνεται πια στην τρίτη θέση το Πασόκ. Και αυτό που φέρνει σαν αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει μια εκροή στελεχών συνεχώς, κυρίως προς την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι κάπως να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Ο τρόπος που έχει επιλέξει να το κάνει είναι με μια διεύρυνση ώστε να φέρει περισσότερα στελέχη στο Πασόκ, ώστε κάπως να υπάρξει ένα ισοζύγιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ανάμεσα στις εκροές και στις ροές στελεχών. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν φύγει από το Πασόκ το τελευταίο διάστημα, όπως η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που έχει γίνει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στο Πασόκ από αρκετό καιρό πριν. Είναι ενδεικτική και η περίπτωση του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος έφυγε από το Πασόκ και μετά από λίγες μέρες ανακοινώθηκε στο Μεάρχης πολιτικής προστασίας της Ελλάς. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις και στην περιφέρεια, βέβαια, έχουμε περιπτώσεις στην Εύβοια, στην Ήπειρο, στελεχών τα οποία είναι μεσαία στελέχη, αλλά πάρα πολύ σημαντικά στο οργανωτικό κομμάτι. Ειδικά εν ώψη εκλογών, καταλαβαίνεις ότι είναι έντονο αυτό το ζήτημα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για ονόματα, για ανθρώπους οι οποίοι αναμένεται κάποια στιγμή στο μέλλον να πλησιάσουν την Ελλάς. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Μια τέτοια ενδεικτική περίπτωση είναι ο κ. Χάρης Καστανίδης, ο οποίος έχει έρθει σε πλήρη ρήξη, βέβαια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, από καιρό, βέβαια.
20: Από καιρό, και δεν αποκλείεται να τον δούμε και να κινείται.
0: Άρα πώς θα ισοφαρίσει, να το πούμε έτσι, το Πασόκ αυτές τις μεταγραφές? Φλερτάρει με πρόσωπα προερχόμενα από ΣΥΡΙΖΑ?
20: Φλερτάρει με πρόσωπα προερχόμενα από ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Μία τέτοια περίπτωση ευρύτερα είναι η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη είναι σημαντική για το γεγονός ότι θεωρείται δεδομένο ότι σε όποιο κόμμα πάει φέρνει μαζί της και μία έδρα. Μία έδρα η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το Πασόκ στις επόμενες εκλογές, αυτήν της Πέλλας. Και απλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη, ότι δεν καλύπτει τη συνεδριακή απόφαση ότι θα πρέπει οι βουλευτές του Πασόκ να έχουν παρουσία στη Βουλή λιγότερη των 20 ετών.
0: Από 20, ναι.
20: Η κυρία Τζάκη το έχει ξεπεράσει, οπότε πλέον αναζητείται και μια φόρμουλα στη Χαριλάου Τρικούπη για το πώς αυτό θα το προσπεράσουν, με μια έννοια.
0: Πάντως επιμένουν στην Τζάκρη, καταλαβαίνω από αυτό που μου λες, έτσι.
20: Φαίνεται ότι επιμένουν στην Τζάκρη στις συζητήσεις. Πίσω από κάτω το τραπέζι αυτές τις συζητήσεις δεν είναι δημόσιες, και προφανώς. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις συγκεκριμένες. Παρ' όλα αυτά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει, είναι ανοιχτή η πόρτα. Μάλιστα, κυρία Τζάκρη, αυτό που αφήνει να διαρρεύσει είναι ότι οι πρώτες επικοινωνίες που είχε κάνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ ήταν συνολικά για μια συνεργασία του Πασόκ με τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, η οποία βέβαια κατά την ίδια τορπιλίστηκε όταν ο κ. Κασελάκης άνοιξε έτσι την πόρτα στη συνέντευξη με τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη.
0: Ναι, με τον έπαιξαν και τένις το Σαββατοκύριακο.
20: Έπαιξαν και τένις, ναι.
0: Άλλο πρόσωπο που να μην είναι ορατού διαγυμνού οφθαλμού, εκτός της κυρίας Τζάκρη, υπάρχει στο μυαλό του Πασόκ, να το πω έτσι, στο μυαλό της Χαριλάου Τρικούπη?
20: Πρέπει να αναφέρουμε την περίπτωση της κυρίας Κασιμάτη, της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, η οποία είναι ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ λέει, πρέπει να το οφείλουμε να το πούμε αυτό, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά στο Πασόκ, ότι η υποψηφιότητα της Β' Πειραιά είναι μια υποψηφιότητα την οποία την αναζητά το Πασόκ σε ένα πρόσωπο που να έχει μια εμπειρία. Κυρία Κασιμάτη έχει και εκείνη, βέβαια, το βάρος, το ότι προέρχεται και εκείνη από το Πασόκ αρχικά. Έχει φύγει, οπότε δεν θα είναι ανέμακτη ακόμα και μια επάνωδό τη Χαριλάου Τρικούπη. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα στελέχη που είχαν ακολουθήσει τον κύριο Κασελάκη όταν υπήρχαν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του. Ο κύριος Μωραΐτης είναι ένας από αυτούς.
0: Ο Θάνος Μωραΐτης, ναι.
20: Ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, ναι. Οπότε υπάρχει έτσι μια κίνηση, μια προσπάθεια, ξέρεις, να υπάρχει αυτό το ισοζύγιο.
0: Το ισοζύγιο που έλεγες, μάλιστα.
20: Από εκεί και πέρα το Πασόκ αυτό που κάνει, αν προλαβαίνουν να.

0: σοκ. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Από την Νικολέτα Τσουρομάνη στον ήχο, τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής, τη Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, τη Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο, ευχαριστώ για μια πολύ καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο, όπου καθώς οι εξέλιξες τρέχουν και θα τρέχουν φέτος το καλοκαίρι, διαψεύδοντας τον Ουμπέρτο Έκο που έλεγε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο και το καλοκαίρι γενικότερα. Λοιπόν, Μελίνα Βελιμέζη και μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης με πολλά περισσότερα από αυτά που μας είπε σήμερα εδώ. Καλή.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο, οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Systikbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Kouros Systikbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen.

0: η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρεια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο 2027.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.

0: μα.
1: Η καθημερινή σα στάση στο κέντρο τη Καβάλα έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, θα έλεγα.
2: Και σοβαρότητα.
1: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
1: Έτσι, γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια.
2: Όλα
1: είναι
2: τα
1: όλα μαζί. Όλη αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
2: Ποιος μάσκα τραμάδος έβιβαλη ή πειραγμένη που ακούτε?
1: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
2: Παγκόσμια
1: νομίζω.
2: Ημέρα αγροτικής ανάπτυξης γράφει
1: έτσι,
2: εδώ πέρα το γιορτολόγιο.
1: Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σ' αρέσει, αυτό το κρατάς.
1: Το κρατάω, εντάξει.
2: Καλά, μην πετάς ημέρα, και λέει, αγροτικής... μην χαίρεσαι τόσο.
1: Αγροτικής συρρήκνωσης.
2: Ανάπτυξη.
1: Συρρήκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
2: Ανάπτυξη λέμε.
1: Αχ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
2: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
1: έχουμε
2: που θα
1: τόσα νέα που δεν τα λέμε.
2: Είναι απίστευτα. Είναι
1: έχουμε
2: απίστευτα.
1: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε οι διακοπές στα μέρη μας τώρα, αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχεις ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε.
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους κριούς, κρυαράκια. Αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όριμη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια. Οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει, έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά, εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ, να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνοι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιέ, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακοσκήμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σας το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω. Όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβες. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Εβιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ο Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάς εργάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι του μήνα σήμερα.
2: Νιώθουμε τόσο συναρπαστικά όσο...
1: Έξι Ιουλίου.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί, ωραία δεν είναι?
2: Αμέ, ζεστό.
1: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερόβραστο. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
2: Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση. Και βγαίνουν μετά... και όλα εκείνα έτσι. Τα ωραία τα κουνουπάκια.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
1: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
2: Παιδί μου είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μία μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
1: Έτσι. Είδες.
2: Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
1: Σε κουνουπικά.
2: Καλημέρα, μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, γιατί.
2: Επίθεση.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινών Δάτ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων ίστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παραίτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Και
1: μοναδικά
0: καλοκαιρινά.
1: Και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Είναι ωραία. Δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν. Ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορείς να φύγεις, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθείς σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξεις.
1: Θέλεις να σου πω ότι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται. Άλλος...
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια. Και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ, 8, 7. 6, 5, 4, δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς. Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος έχει όντως πολύ μικρό.
0: Τώρα, στα 38, τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν.
0: Αρχίζεις
1: για να τα βοηθήσουν.
0: Μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω, αν ισχύει αυτό,
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσο σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό, τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι άλλη ιστορία, τελείως. Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 35 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα.

0: Σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
9: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
9: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
2: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος.
2: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Δευτέρα. Πέρα από τα ζώδια, έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
1: Ήρθε
2: και
1: η
2: σε
1: ώρα.
2: Αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμς, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
1: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
2: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο, και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες, αυτό που σου λένε στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου, mm-hmm. και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
1: 20% εξωγήινος.
2: Α, αυτό, γεια σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
1: Τι είναι αυτά?
2: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια, δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο, και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι, δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που... που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια, οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
2: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένο δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, δεν πάει να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότης?
2: Και μάλιστα μεταφέρει...
1: υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
2: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινα.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό που τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία, που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας. Δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε, Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να
1: βάλει...
0: τραβήξει, δηλαδή. Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου.
1: Παιδί μου, έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη, δουλεμένο.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στου διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: κουρουμουντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά
0: παραλία είναι, δουλειά
1: όχι
0: είναι.
1: Με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver.
12: Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζει για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Καβάλα News.
19: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
18: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι, και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Shen Long φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
1: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
2: Τι άφησε κάποιο αντικείμενο.
1: Ποιος το άφησε?
2: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι εκεί.
1: Είναι λοιπόν ένα κινέζικο,
2: κάτι, το
1: κινέζικο
2: οποίο...
1: διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο.
2: Καλά.
1: Ναι.
2: Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
1: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
2: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
1: Μάλιστα.
2: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, η μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
1: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση καταρχήν.
2: Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
1: Όχι, λέω σε έκταση.
2: Ναι.
1: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
2: Ναι.
1: Μυστικά, ας πούμε.
2: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
1: άγνωστο
2: έχει
1: άγνωστο
2: να βρεθεί εκεί πάνω.
1: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά αυτά τα πράγματα.
2: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
1: Ε, ναι, βέβαια, τι. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα.
2: Αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο παπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα αφού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα σπροξίδι ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και
0: γύρισα
1: πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και τη λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες? Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ ποπάι. Τσίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει. Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εβιβάλλη, Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας.
0: Και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: θέλω για μια ζωή.
1: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ηρέμησε.
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κέφαλος. θέλω υπομονή, τρυφερότητα και μια μάρκα που δεν μπορώ να την πω.
1: Τι εννοείς?
2: Προδέρμ.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Το είπα.
1: Για την ηλικία σου μια χαρά.
2: Καλά έτσι. Είναι.
1: Διατίθεται και σε όλα τα περίπτερα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων εντάξει έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως δεν λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εσύ λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Πόσο καλοκαίρι θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι. Ναι. Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σ' ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ, ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink?

0: Λοιπόν, να λέμε και για καινούριες ταινίες.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι και καραμπινάτη ταινία. Θα πάει πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Λες,
1: ναι.
0: Το έχεις ψάξει, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχω δει και τα 3 τρέιλερ που έχουν βγει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ένα. Πολύ ωραία ιστορία φαίνεται να είναι. Δεύτερον, είναι και το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής. Ζεντάγια και Τόμ Χόλαντ.
0: Αυτοί τώρα παντρεύτηκαν.
1: Έτσι λέει, είναι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι σαν να είναι παντρεμένοι, μένουν μαζί, είναι αραβωνιασμένοι, οκ. Okay.
0: Και μιλάμε για το Spider-Man Brand New Day, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Ασυζητητή θα το δω.
0: Και μάλιστα πρόσεξε, έγινε και μια έτσι σχετική εκδήλωση,
1: ναι,
0: promotion της ταινίας, mm-hmm, όπου εμφανίστηκε βεβαίως και η Ζεντάγια, πόσο να λείπει, η οποία πρόσεξε, φορούσε ημιδιαφανή τουαλέτα από τούλι,
1: ναι,
0: σαν μια αράχνη.
1: Έτσι, γιατί φοράει τέτοια ρούχα με βάση την ταινία.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα πω ότι σοβάρεψε. Πάει, τη χάσαμε κι αυτή, έτσι.
1: Γιατί ρε, εσύ.
0: Από το τόπλες να πηγαίνουμε σε ολόσωμο φόρεμα.
1: Πού είναι τόπλες η Ζεντάγια? Δεν θέλω να μου την κατηγορείς. Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Να σου δείξω 15.000 φωτογραφίες.
1: Είπα κι εγώ να πω κάτι. Παραμένει πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Τη συμπαθώ πολύ.
0: Μπράβο σου. Εσύ κι άλλα 1 δισεκατομμύριο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Εγώ εκτός.

0: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
1: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
19: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
24: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό όταν σου το εξηγούσα δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, καθόλου. Δεν κυκλοφορεί.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, μία επιχείρηση η οποία είναι η πιο βαρετή επιχείρηση του κόσμου, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα,
1: ναι,
0: και μπορεί να σου αποδίδει μέχρι και 40%.
1: Α, για μένα είναι αυτή η επιχείρηση. Για εξήγησέ τη μου.
0: Είναι αυτό το καινούριο κόλπο με χώρους που νοικιάζουν διάφορες εταιρείες που σου στέλνουν τα εμπορεύματα που έχεις παραγγείλει από το εξωτερικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι κάποιοι χώροι λοιπόν όπου τους νοικιάζουν, τους κάνουν θηρίδες.
1: Και πας εσύ και τα παίρνεις τα πράγματα.
0: Δίνουν σε κάθε θηρίδα έναν κωδικό.
1: Ναι.
0: Και όταν έρθουν τα πραγματάκια σου,
1: ναι,
0: διαλέγουν ποιος χώρος είναι κοντά σε αυτό που έχεις δηλώσει.
1: Και
0: μένεις,
1: σου στέλνουν.
0: Σου στέλνουν και σου λένε πήγαινε εκεί, ο κωδικός σου για τα πράγματά σου είναι αυτός.
1: Α, και γιατί δεν το καταλάβαινα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και αυτό έχει γίνει ακόμα περιζήτητο. Γιατί πλέον υπάρχει και μια στενότητα στους μικρούς χώρους με τα διαμερίσματα που έχουν μεγάλη ζήτηση κτλ.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό θέλει μια διαμόρφωση σχετικά οικονομική.
1: Ναι. Καλά, ναι, τι θες, το χώρο.
0: Και το ενοικιό σου.
1: Μάλιστα.
0: Λένε τώρα, ένα μικρό κέντρο έως 200 θύρες είναι αρκετό για την αρχή. Γύρω στα 300 τετραγωνικά θέλει μια επένδυση αρχική 60.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα υπολογίζουν ότι τα κέρδη σου,
1: ναι,
0: είναι πάνω από 40% στην
1: είπες
0: επένδυση.
1: Τι τώρα.
0: Δηλαδή εσύ παίρνεις το χώρο, τον δηλώνεις.
1: Αυτά είναι και κάθομαι κάθε σπίτι μου.
0: Αμέ.
1: Τέλεια.
0: Ωραίο δεν είναι.
1: Μην το συζητάς. Γι' αυτό δεν το καταλάβαινα, επειδή είναι πολύ έξυπνο.
0: Μου πάει, γιατί κάθομαι εγώ και κάνω εδώ πέρα εκπομπές.
1: Μπούρια θηρίδες.
0: Έτσι.

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: είσαι
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας, δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Τις πιτζαμούλες του, να σώσει το κρεβατάκι του.
1: Ναι.
0: Να σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο τσέρτ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά,
0: κατάλαβες.
1: Φοράω τη φόρμα. Έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ.
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση, ναι, αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι έχει καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή τώρα, και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι. Όμως, εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: να σου
1: έχω στο αγαπημένο τισέρτ.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
2: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
2: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
2: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού.

0: 26 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο 2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944

0: 5-77-386.
1: 6-9-44-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Swipes τον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας, πλας, πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με τη γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε...
1: στα ίσα μου.
0: Σε functionable κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2 στην τιμή του ενός, πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άνα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, παίζει. Πάμε.

0: Lucy. Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Άκου, μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1932,
0: μάλιστα,
1: στις 6 Ιουλίου δηλαδή,
0: ναι,
1: εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμασκά στην Ελλάδα η θερινή ώρα.
0: Πότε?
1: Το 1932, άκου.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, άκου. Εφαρμόστηκε μόνο για 6 μήνες.
0: Έγινε στη δεκαετία του 80.
1: Στη δεκαετία του 70, αλλά θα σου πω πώς θα καταλήξουμε εκεί.
0: Για πες.
1: 6 μήνες άντεξαν οι Έλληνες.
0: Εντάξει.
1: Το παράτησαν.
0: Μαγιά τους.
1: Και μπράβο τους. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν μεταβαρίων και κλάδων.
0: Okay.
1: Όμως το 1975,
0: μάλιστα,
1: εν μέσω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης,
0: μάλιστα,
1: για να μπορούν να ανοίγουν λιγότερο τα φώτα και να καίνε λιγότερο. Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβλημα,
0: ναι,
1: του ρεύματος.
0: Το έχω διαβάσει.
1: Αποφασίσανε,
0: ναι,
1: ότι θα ξαναγίνει καθολικά πλέον,
0: ναι,
1: η θερινή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1975 τυρανιόμαστε μια ώρα μπρος, μια ώρα πίσω.
0: Και πόσο φορές έχουν πει ότι δεν θα ισχύσει.
1: Μπράβο, ναι, αλλά από το 32 την επανάστασή μας την είχαμε κάνει εμείς οι Έλληνες, για να ξέρεις.
0: Προπονούμεθα, παιδί μου.
1: Το είχαμε στείλει κανονικά.
0: Προπονούμεθα κανονικά.
1: Άιντε να δούμε.
0: Στην προπόνηση στο μυαλό μας. Είπα προπόνηση.
1: Είπες.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Πώς το συνδυάζεις.
0: Αλίμονο. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντερ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική και αερόμπι. Πολλά.
1: Πολλά και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.
1: Και πώς τα εξασφαλίζουμε?
0: Μαθαίνετε τα πάντα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ, όπως λέει και η Άννα, www.eekalpha.gr. Γελάς,
1: Τι να κάνω.
0: Πάμε, Κώστα, πάμε.

0: Λοιπόν, νομίζω, έχω την αίσθηση και από feedback που παίρνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό το τυπάκι εδώ,
1: 100% συμφωνώ,
0: tips, έτσι, είναι το κλου της ιστορίας.
1: Το κλου της ημέρας είναι κάθε μέρα, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα μας πεις να φάμε.
0: Κοίταξε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν σας τα λέω εγώ, μας τα λέει ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, έτσι.
1: Είναι και εύκολα και γρήγορα.
0: Και είναι και ωραίες ιδέες.
1: Και είναι και ωραίες ιδέες.
0: Για απόψε Δευτέρα, λοιπόν, μαύρα φασόλια, λατρεύω, ε.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν, ε.
0: Ρύζι, μαύρα φασόλια, αβοκάντο, καλαμπόκι, τρελαίνομαι. Σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι, αντί για sour cream,
1: ναι,
0: έτσι. Και όλα αυτά μπουρίτο bowl style.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχει κάποιος και καμία αραβική πίτα.
0: Πόπο τρελαίνομαι.
1: Και δεν φοβάται τις θερμίδες.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ανακάτεψε το όλο αυτό, φίλε μου. Βάλ' το μέσα στην πιτούλα.
0: Πεθαίνω.
1: Και βγες έξω στο μπαλκόνι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Να αναστενάξει το μπουρίτο bowl.
0: Summertime. Yes, μ' αρέσει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
9: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ, αυτός δεν είχε μπλεχτεί με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Αλλά γιατί δεν έχει κάνει. Έχει ανοίξει και κλείσει επιχειρήσει αυτός, ναι, με και εστιατόριο έχει κάνει.
0: Εστιατόρια, μετά είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, καλλιντικά.
1: Καλλιντικά, μετά είχε κάνει και μία σειρά αθλητική, νομίζω. Ναι. Μιλάμε για το Ρόμεο Μπέκαμ, έτσι, το μεγάλο.
0: Okay.
1: Αυτό που δεν μιλάει στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι. Τώρα βγαίνει και στην μεγάλη οθόνη, στο κινηματογράφο.
1: Ναι, αλλά σε άλλη χώρα δεν θα γίνει Ρώμα. Στην Αγγλία. Πήγε δίπλα.
0: Έτσι, πού?
1: Στη Γαλλία.
0: Α, μάλιστα. Με τον Πολ Κυρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπένζαμιν Βουαζέν.
1: Α, αυτά είναι. Όλοι πασίγνωστοι.
0: Πρόσεξε, όμως το cast είναι, ναι, και μία θεά.
1: Για πες την, ναι.
0: Πολύ παλιά, αλλά θεά, ρε, αγάπη μου.
1: Για πες.
0: Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, υποκλίνομαι. Κατρίν Ντενεύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, στο Forty Love. Έτσι,
1: αυτό νέα μου ταινία. Θυμίζει τένις.
0: Ε?
1: Τένις.
0: Α, ναι, Forty Love, μπράβο, 40-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα κυκλοφορήσει μάλλον, εκεί γύρω στο Νοέμβριο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, στις γαλλικές αίθουσες.
1: Ναι, γιατί πού, πού άλλο θα το πάνε.
0: Sorry, αλλά νομίζω εκεί θα μείνει.
1: 1-0.
0: Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Forty Love, αυτό είναι.

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχει λύσει και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι, πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωτα. Και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει ανακατακτήσει.
0: Έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει, δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-14.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής, που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το
1: In
0: κλασικό.
1: Time,
0: αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι, ναι, τα μεγάλα,
0: τα singles,
1: ναι, ναι, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε. Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος να μας το πει όμως,
0: αν το έχει,
1: έτσι.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: λήψης προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο, οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτιου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελλο 2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda.

0: και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: just like Cleopatra. Let's start a fire. Let's go.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
2: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Καταγράφουν αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Η τεράστια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό αποδίδεται στις ελλείψεις προσωπικού, στους περιορισμούς χωρητικότητας, αλλά και στην αυξημένη εναέρεια κυκλοφορία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες καταλήμματα τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μικροσκόπιο οι προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόστιμα για τους παραβάτες έως και 20.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι μειώσεις έως και 10% στις τιμές σε 500 προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά και απορρυπαντικά, μετά την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Την τρίτη θέση στην αύξηση των ενοικίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παράταξη του Χρήστου Μέτριου ο Κώστας Αντωνιάδης. Πιθανότατα αφήνει πίσω του και την πολιτική για να αφοσιωθεί στη δικηγορία. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Γάκης. Την Καβάλα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή, μετά από 16 χρόνια, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Θα κάνει τα θυρανίξια στο νέο παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε τον δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελλο 2027.

0: Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel με David Guetta, Peggy Goo με Ira Star και Disco Bambino με Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tyla και Is It Love.
3: Hello, this is Tyla and you can check out my new song

Τάιλα με το νέο της single Is It Love στο New Music Show και το ντεμπούτο άλμπουμ του Χιούγκελ πήρε το όνομά του από τον αριθμό των ετών που χωρίζουν το 16χρονο παιδί στη Μασσαλία που ανακαλύπτει το βινίλιο και τον καλλιτέχνη που κυκλοφορεί το πρώτο του ολοκληρωμένο project το 2026. Πόσα χρόνια είναι αυτά? 21 χρόνια αιμονής, δεξιοτεχνίας και αδιάκοπης αναζήτησης του σωστού ήχου. Η μητέρα του τον μεγάλωσε με funk, disco και soul και μετά ο ίδιος ανακάλυψε την τέχνη του DJing. Στην πορεία έμαθε παραγωγή, έγινε hitmaker και πλέον είναι περιζήτητος. Η συνεργασία του με τον David Guetta, τον French Montana και τον Adrian Martin στο Shine είναι το απόλυτο φετινό Summer Anthem και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

0: Trinacria and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η δική μας Κλαβδία με τους Ιταλούς Τρενάκρια ήταν το Say My Name, The Riddle. Και πάω τώρα στη συνεργασία της Peggy Goo με την Ara Star, η οποία δεν αποτελεί την πρώτη τους κοινή μουσική συνάντηση. Οι δυο τους είχαν δουλέψει και στο παρελθόν, όταν η Peggy Goo είχε αναλάβει την δημιουργία ενός remix στο Where Do We Go της Ara Star. Το νέο του single Woman μιλά για τη χαρά, την αγάπη και την ανάγκη να απολαμβάνει κανείς τις όμορφες στιγμές της ζωής. Το ρεφρέν είναι αναμφίβολα το πιο δυνατό στοιχείο του track και είναι σχεδιασμένο για να ξεσηκώσει το κοινό σε συναυλίες, φεστιβάλ και dance floors, και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: The new music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι βέβαια το νέο σύγκλημα του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy και η disco είναι εδώ, ζωντανή και δυναμική. Ο Disco Bambino συνεργάζεται με τον Nile Rodgers και την Sophie Ellis Baxter στο νέο του σύγκλημα Dancing Without You. Ο Ιταλοαμερικανός παραγωγός Giuseppe Savoni, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, κατάφερε να εξασφαλίσει δύο μεγάλα ονόματα από τον κόσμο της disco και της pop για αυτό το τραγούδι. Παρόλο που όλοι τους έχουν διαφορετικές διαδρομές, η κοινή τους αγάπη για τον χορευτικό ήχο τους ένωσε σε μια σύγχρονη παραγωγή, η οποία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν ο Lost Frequencies με το νέο του single Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το I Like It της Cardi B σε συνεργασία με τον Bad Bunny και τον J Balvin ήταν το τέταρτο single από το debut της album Invasion of Privacy. Έχει sample από το I Like It Like That του Tony Babone από το 1967. Ξεκίνησε να δουλεύουν το τραγούδι από τον Οκτώβριο του 2017 και το ολοκλήρωσαν τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή στην Αμερική, έγινε το δεύτερο νούμερο 1 της εκεί και έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε κάτι τέτοιο. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα summer songs όλων των εποχών, ενώ το Stereo Gum το είχε στη δική του λίστα με τα καλύτερα τραγούδια της προηγούμενης δεκαετίας. Το I Like It λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία και Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα πριν από ακριβώς 8 χρόνια.
1: I like stunning, I like shining.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το Πασόκ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Στο πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσει.

0: διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: What's up? This is Lady Gaga.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Hello, this is Claude.
9: Hi, this is Taylor Swift.
10: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
12: You're listening to The Weeknd.
13: Hi, I'm Bad Bunny.
14: New music show.
15: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Καλοκαίρι, Ιούλιος εδώ και εγώ έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Olivia Dean. Ήταν το Man I Need και ένας από τους ανθρώπους που σημάδευσαν την dance μουσική του 2000 επιστρέφει δυναμικά. Ο DJ Sammy παρουσιάζει το νέο του single Magnetize, μια σύγχρονη dance παραγωγή που συνδυάζει έντονο συνέστημα με club ενέργεια. Το τραγούδι μιλά για εκείνη τη μαγνητική έλξη που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε μια σχέση, ακόμη και όταν ξέρεις πως δεν σου κάνει καλό. Ο DJ Sammy, κατά κόσμο Samuel Buraya, κατάγεται από τη Μαγιόρκα και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ευρωπαϊκής vocal dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2002 με την διασκευή του στο Heaven που έφτασε στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην καριέρα του έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Μαντόνα με το τελευταίο της single Love Sensation, αν και μόλις κυκλοφόρησε το Confessions 2, το οποίο περιέχει σούπερ χορευτικές επιτυχίες. Αλλά ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Αγαπημένα summer hits που ακούγονται υπέροχο ατόλιο βασίλεμα, θα φιλοξενεί αυτή η ενότητα αυτή την εβδομάδα. Για σήμερα σας έχω το στυλ των JJ. Το ιδιαίτερο σε αυτό το τραγούδι είναι ότι η original version δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα. Υπάρχει στο YouTube έχοντας συγκεντρώσει εκατομμύρια views, όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάρει άδεια για τη χρήση του sample που έχει, καθώς βασίζεται στο Still Dre του Dr. Dre. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρη μου ο Γιάννης και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Second Voice και Let Me Be μία από αυτές. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Ιουλίου 2007 η Avril Lavigne μηνύθηκε από μέλη του rock group των 70s The Rubinous, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η pop star αντέγραψε ένα από τα τραγούδια τους. Οι δημιουργοί James Gagwer και Tony Dunbar είχαν γράψει στην αγωγή τους ότι το Girlfriend της Καναδέζας είναι κλεμμένο από το δικό τους track I Wanna Be Your Girlfriend. Σε δήλωσή τους είχαν πει ότι ο στίχος, ο ρυθμός και η μελωδία είναι όλα ίδια. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι το pop anthem της Avril Lavigne έγινε μεγαλύτερη επιτυχία της στην Αγγλία καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Medusa και Rani στο νέο single Silence και πάντα όλη στη συνεργασία του Smoke Ono με την Shawnee Dez. Το Let Go συνδυάζει την έντονη επιρροή της house μουσικής του Σικάγο με μια ξέχνιαστη καλοκαιρινή αίσθηση. Είτε το ακούσεις σε μια καφετέρια είτε κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου, το Summer Heat προσφέρει μια μεταδοτική ενέργεια έτοιμη να σε κάνει να χορέψεις. Ο Smoke Ono πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από την ιαπωνική λέξη Smoko, που στη σλάνγκ σημαίνει διάλειμμα για τσιγάρο ή χαλάρωση. Μάλιστα έχει ένα τατουάζ στο σώμα του που γράφει Talk Less, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι του αρέσει να μιλάει μόνο μέσω των τραγουδιών του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σοκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις.

0: υπολογιστής. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και δεν μυρίζει απλώς καλοκαίρι. Βρωμάει από χιλιόμετρα μακριά, που θα λέγαμε. Όπου και να πας, μυρίζει καλοκαίρι. Καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει από την ώρα που μπήκε ο Ιούλιος. Έχουμε ένα πολύ καλό κομμάτι καλοκαιριού.

Ιούλιο και Αύγουστο εδώ στη χώρα μας να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί μείνετε. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα βοηθήσουμε έτσι σε αυτή την θερινή ραστόνη του καλοκαιριού με τις μουσικές μας εδώ να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, να περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε. If you know what it means to find your dreams come true.

διάβαζα εδώ ποια είναι η πιο πράσινη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη και διαβάζω ότι είναι το Vancouver, το οποίο θεωρείται η πιο πράσινη πόλη σύμφωνα με έρευνα του Reuters, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η πόλη συνδυάζει, λέει, έντονη αστική ζωή, έντονη παρουσία της φύσης και πολλές γωνιές με πράσινο που προσφέρουν ηρεμία. Και μπορείς να κάνεις το διάλειμμα σου άνετα σε αυτή την πόλη. Έχει 750.000 κατοίκους μόνο. Είναι μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν έχουν καθόλου πράσινο σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαδρίτη, που έχει πάρα πολύ πράσινο, σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μιλάω πάντοτε. Επίσης το Μόναχο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, με πάρα πολύ ωραία πάρκα και πράσινο. Και το Παρίσι μπορώ να το διακινδυνεύσω ότι έχει πολλές πράσινες γωνιές και πάρκα. Καιρός να κάνουμε κάτι και στις δικές μας μεγάλες πόλεις για να ανασάνουν.

Rebel Rebel, David Bowie. Ξέρεις, ο David Bowie δεν είναι από αυτούς που θυμόμαστε επαιτειακά. Έτσι, ούτε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ούτε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Τον David Bowie τον ακούμε συχνά πυκνά. Είναι τόσο περίεργο να λες ότι έχει φύγει πριν από 10 χρόνια από τη ζωή ο David Bowie. Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε, επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλό μήνα, λέμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Μέσω summer time είμαστε. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας. Να πω, να περάσετε καλά εδώ. Αυτό το εύχομαι. Ο Κοσμάς Κατραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Σημείωσε το αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, με καινούρια, με παλιότερα, ταξιδεύουμε εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Χαιρετισμούς και στη Μαρία. Να μου πεις τώρα ποια Μαρία από όλες. Σε μια καινούρια Μαρία, φίλη εδώ, στα social media.

Ο άλλος πήγε να αφήσει βιογραφικό για δουλειά σε φασφουντάδικο. Το άφησε κανονικά και πριν να φύγει, είδε αυτό το βαζάκι που αφήνουν τα κέρματα, τα μπουρμποάρ, οι πελάτες, και θεώρησε λογικό να το πάρει τρέχοντας και να φύγει. Και τον βρήκαν σε 10 λεπτά από το βιογραφικό, από πού αλλού, αφού στο βιογραφικό δίνεις όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μυαλό. Έτσι, δεν υπάρχει μυαλό, ούτε εκεί. Τουλάχιστον κλέψε αυτό το μαγαζί και δώσε το βιογραφικό σου στο άλλο μαγαζί. Μην τα κάνεις και τα δύο στο ίδιο μαγαζί, δεν βγαίνει.

αυτές τις μέρες που πέρασαν, που ο καύσωνας έκαψε και τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Διάβαζα πραγματικά μερικά σχόλια Ελλήνων, τα οποία δεν ήταν και τόσο τιμητικά να τα λες αυτά. Δηλαδή, καλά να κάνουν, καλά να πάθουν, που τους, να τους κάψει ο Θεός και κάτι τέτοια διάβαζα εδώ στα social media. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Εσύ θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το Πασόκ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλας. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με

0: Τακτήσει στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα καλωσορίσατε στην παρέα μας εσείς οι καινούριοι καινούριες και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θυμήσου και σήμερα εδώ για άλλη μία ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα.

Και αυτά τα οποία δεν περίμενες ποτέ να πεις, να δεις και να διαβάσεις στον αέρα συνεχίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες βγάλανε τις προηγούμενες μέρες ένα διαβατήριο, αλλά επαιτειακό, δηλαδή τυπώσανε κάποια διαβατήρια τα οποία επάνω έχουν την φωτογραφία του Τραμπ. Έτσι, αυτή η επαιτειακή έκδοση αφορά τον εορτασμό για τα 250 χρόνια της, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ και ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Το νέο διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε φρόνιμοι». Δεν μπορώ άλλο να περιγράφω. Παιδί μου, έχει τη φωτογραφία εκεί του Τραμπ κανονικότατα. Πίσω, αχνά, να φαίνεται στο διαβατήριο το καινούριο.

Ολίβια Ροντρίγκο και The Cure. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι εδώ στην πόλη εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Summer in the city δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
0: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
4: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και αύριο μαζί, θυμίσου το. Προς το παρόν διαβάζω ότι αλλάζουν αυτά τα σουβενίρ που βλέπαμε τώρα δεκαετίες στα διάφορα τουριστικά μαγαζιά στη χώρα μας. Από κάτι γύψινες ακροπόλεις, κάτι τσολιάδες, κάτι σημαίες και μαγνητάκια, αλλάζουν αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί να υπάρχει τσολιάς. Ας πούμε, ας φτιάξουμε ένα μοβ θεό του πολέμου. Έτσι βλέπω εδώ. Ο Άρης είναι σε μοβ χρώμα. Ο Ερμής, ο φτερωτός, είναι ροζ, κοκκινοπός τέλος πάντων. Ο Δίας είναι πορτοκαλής.

Οι πλούσιοι και διάσημοι συνεχίζουν να γεμίζουν τις ελληνικές παραλίες και φέτος, και αυτό είναι καλό. Έτσι, Μάικ Τζόρνταν λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Κέιτ Ράσελ, Πολι Χόουν, έτσι, και στη Μύκονο κυρίως, αλλά και στην Κεφαλονιά και στη Σύφνο και στη Σκιάθο. Kevin Hart επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πολλά ονόματα. Και οι Kardashians αυτές τις μέρες. Και η Kate Hudson. Και η Chiara Ferrari, που δεν την ξέρω, αλλά έμαθα ότι είναι influencer. Πολύς κόσμος. Μια χαρά, και ευτυχώς και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά οι πλούσιοι και οι διάσημοι έτσι είναι. 20 μέρες εδώ, μετά φύγουνε από την Ισπανία, ξέρω και εγώ.

Λοιπόν, διάβαζα εκτός των άλλων και άλλα ονόματα τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει πρόσφατα από Ελλάδα για διακοπές, όπως η Ρίτα Ώρα, η τραγουδίστρια. Και ποιος ξέρει ποια άλλα δεν έχουμε μάθει χθες σήμερα ότι έχουν καταφτάσει στα νησιά μας. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαι. Δίνω ραντεβού. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβερθούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το Πασόκ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του για τις υποκλοπές, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 225 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα από τις 14 έως τις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Μάιος Μήνας Μετρήσεων. Σε ισχύ από τη Δευτέρα το καλοκαιρινό ωράριο στην αγορά της Καβάλα. Το πρωί θα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Φορτηγό εγκλωβίστηκε στις Καμάρες. Σύμφωνα με τον Τούρκο οδηγό, το GPS του έδωσε λάθος οδηγίες. Απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση από το λιμάνι της Κεραμωτής τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Καβάλας. Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε στη γραμμή του Πρίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης αναλαμβάνει ο Τίμος Καβακάς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Katy Perry, Snow Patrol με Kylie Minogue και Ray Dalton. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Felix Yen και Omar Rudberg στο Siren.

Μόλις ακούσαμε το νέο single του Felix Yen στο New Music Show και πάω τώρα στην Katy Perry και το Watch It Burn, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα μουσική εποχή για την τραγουδίστρια και συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο το οποίο συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε με το προηγούμενο single Band-Aids. Κουβαλάει μια έντονη ατμόσφαιρα και ασχολείται με θέματα όπως η απελευθέρωση από τοξικές καταστάσεις και την απόφαση να βάλεις επιτέλους τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι το τραγούδι γεννήθηκε μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της όταν συνειδητοποίησε ότι είχε καταπιέσει τον θυμό και τα συναισθήματά της για χρόνια. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνουμε ότι το τραγούδι μιλάει για το να αφήνεις πίσω σου παλιά βάρη και να βρίσκεις το θάρρος να ξεκινήσεις από την αρχή μετά από δύσκολες στιγμές. Προσπαθεί η καημένη, αλλά επιτυχία δεν βλέπω να κάνει. Katy Perry πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Washington και νέο single Rhythm στο New Music Show και πατέρα των Hamilton, ο οποίο συνεχίζει να διευρύνει το μουσικό του ρεπερτόριο, αυτή τη φορά εστιάζοντα την αγάπη. Γεννημένο στην πόλη τη Ισπανία, στην Καρθαγένη, και μεγαλωμένο μέσα στου Αφροκαρίμπιαν ρυθμού, δημιουργεί ένα προσωπικό μουσικό ύφο που παντρεύει την Latin με την Urban και έχοντα αφρικανικέ επιρροέ. Τώρα κυκλοφόρησε το Beso a Beso, ένα από τα πιο συναισθηματικά του tracks μέχρι σήμερα, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy και το These Arms προέκυψε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του The Forest in the Path του 2024. Αλλά οι Snow Patrol αποφάσισαν να μην το κυκλοφορήσουν εκείνη την εποχή. Το demo είχε τον τίτλο Kylie, επειδή ο Gary Lightbody, ο frontman του group, είχε γράψει το τραγούδι για τη φωνή της Kylie. Μόνο όταν η Αυστραλέζα pop star το άκουσε και αντέδρασε θετικά, όλα μπήκαν στη θέση τους. Μπορεί να πέρασαν 2 χρόνια, αλλά επιτέλους είναι στα χέρια μας και στα αυτιά μας, γιατί έρχεται τώρα στο New Music Show.

Cooks και Babylon, νέα κυκλοφορία στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Duel El Corazón του Enrique Iglesias σε συνεργασία με το Wisin ήταν το δεύτερο σύγκλι από το 10ο άλμπουμ του Final Volume 1. Γεννήθηκε από μια ιδέα ενός φίλου του και μετά το δούλεψε ο Enrique στο στούντιο για περίπου 8 μήνες. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Πορτογαλία και Ελβετία, ενώ μπήκε στο top 10 σε κράτη όπως Ολλανδία και Ουγγαρία. Έγινε το 27ο νούμερο 1 του στο Hot Latin Song στο Billboard και έχει τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Latin Grammy και αναδείχθηκε Collaboration of the Year στα Lonestro Awards. Το Duel El Corazón λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Μεξικό, Πολωνία και Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 που αλλού στην Ισπανία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Solo.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητείται την ερχόμενη Τετάρτη το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για δίθεν συζήτηση, ενώ υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένα